από τους πολιτικούς του αντιπάλους. Νομοθετική ρύθμιση για τα ηλεκτρικά πατίνια προαναγγέλει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Με νόμο θα καθιερώσουμε πεζόδρομους για πατίνια, δήλωσε ο ίδιος, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό. Τόνισε δε ότι οι ανήλικοι απαγορεύεται να κινούνται με τα πατίνια στους δρόμους. Εντός της εβδομάδας αναμένεται εκτός απροόπτου να ανακοινωθούν από τη ΔΥΠΑ τα προσωρινά αποτελέσματα του κοινωνικού τουρισμού 2026-2027. Με την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων θα ξεκινήσουν και οι ενστάσεις. Την πιο σοβαρή δοκιμασία περνάει η εκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν μετά από ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούζ και νέες επιθέσεις με ντρόνς και πυράβλους. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ότι οι Ιρανικές δυνάμεις θα εξαφανιστούν από προσαπουγής αν στοχεύσουν αμερικανικά πλοία, ενώ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανακοίνωσαν αναχέτηση 19 απειλών και πυρκαγιά σε πετρελαϊκό λιμένα στη Φουτζέιρα. Εθρίως σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 14 και 21 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 10 και 25 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις έως 2 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλο σε θέμα 88,6. Σήμερα Τρίτη, 5 Μαΐου 2026, ημέρα εορτής της Αγίας Ειρήνης. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.

Italos FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου. Η ώρα είναι 4. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Στα 545 εκατομμύρια ευρώ είναι διαμορφωμένος φέτος ο προϋπολογισμός στα οικολογικά σχήματα, με την πίστοσή τους να μπαίνει στην τελική ευθεία και να προγραμματίζεται για το δεύτερο 15ήμερο του Μαΐου. Το συνολικό ποσό που θα μπει στους λογαριασμούς των αγροτών και η δυνατότητα των αρμοδίων υπηρεσιών να προχωρήσουν στις απαραίτητες ανακατονομές πόρων θα καθορίσουν και το ύψος των τελικών μοναδιαίων πριν. Καραμπόλα οχημάτων και ανατροπή ενός γιόταχης σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην Εθνική Οδό στο Ηράκλειο, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στην κυκλοφορία, ενώ άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις για τη διαχείριση της κατάστασης. Αναστάτωση προκλήθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα χθες στην Εθνική Οδό στην περιοχή της Σούδας, όταν γιόταχη αυτοκίνητο που κινούνταν στο οδικοδίκτυο τυλίχθηκε ξαφνικά στις φλόγες. Ο οδηγός πρόλαβε να σταματήσει και να το εγκαταλείψει εγκαίρως, αποφεύγοντας τα χειρότερα. Νέες έκτακτες παρεμβάσεις ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των νοικοκυριών που δοκιμάζονται οικονομικά από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης στις τσέπες τους, ετοιμάζει το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο. Η ραγδαία αύξηση των τιμών στο πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και άλλα ενεργειακά καύσιμα αφήνουν έντονο το αποτύπωμά τους στην πραγματική οικονομία και στην καθημερινότητα των πολιτών. Διαφορά 16,8 ποσοστίων μονάδων στην εκτίμηση ψήφου από το δεύτερο Πασόκ διατηρεί Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Opinion Poll που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Σε σχέση με την έρευνα του Μαρτίου, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει μια πόλη 1,5% στα ποσοστά της, ενώ το Πασόκ διατηρεί τη δεύτερη θέση 14,4% παρά την ραγδαία αύξηση των ποσοστιαίων στο άλλο κόμμα, που εκτοξεύτηκε μέσα σε ένα μήνα στο 12,6% από 8,8%. Το σαφές προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας αποτυπώνεται με το πλέον χαρακτηριστικό τρόπο στην παράταση νίκης, καθώς το 54,4% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές θα κερδίσει ξανά η Νέα Δημοκρατία, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί μια μεγάλη διαφορά στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός από τους πολιτικούς του αντιπάλους. Νομοθετική ρύθμιση για τα ηλεκτρικά πατίνια προαναγγέλει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Με νόμο θα καθιερώσουμε πεζόδρομους για πατίνια, δήλωσε ο ίδιος, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό. Τόνισε δε ότι οι ανήλικοι απαγορεύεται να κινούνται με τα πατίνια στους δρόμους. Εντός της εβδομάδας αναμένεται εκτός απροόπτου να ανακοινωθούν από τη ΔΥΠΑ τα προσωρινά αποτελέσματα του κοινωνικού τουρισμού 2026-2027. Με την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων θα ξεκινήσουν και οι ενστάσεις. Την πιο σοβαρή δοκιμασία περνάει η εκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν μετά από ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούζ και νέες επιθέσεις με ντρόνς και πυράβλους. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ότι οι Ιρανικές δυνάμεις θα εξαφανιστούν από προσαπουγής αν στοχεύσουν αμερικανικά πλοία, ενώ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανακοίνωσαν αναχέτηση 19 απειλών και πυρκαγιά σε πετρελαϊκό λιμένα στη Φουτζέιρα. Εθρίο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 14 και 21 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη, ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 10 και 25 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις έως 2 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σήμερα Τρίτη, 5 Μαΐου 2026, ημέρα εορτής της Αγίας Ειρήνης. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.

0: Italios FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 5. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Στα 545 εκατομμύρια ευρώ είναι διαμορφωμένος φέτος ο προϋπολογισμός στα οικολογικά σχήματα, με την πίστοσή τους να μπαίνει στην τελική ευθεία και να προγραμματίζεται για το δεύτερο 15ήμερο του Μαΐου. Το συνολικό ποσό που θα μπει στους λογαριασμούς των αγροτών και η δυνατότητα των αρμοδίων υπηρεσιών να προχωρήσουν στις απαραίτητες ανακατονομές πόρων θα καθορίσουν και το ύψος των τελικών μοναδιαίων πριν. Καραμπόλα οχημάτων και ανατροπή ενός γιόταχη σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην Εθνική Οδό στο Ηράκλειο, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στην κυκλοφορία, ενώ άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις για τη διαχείριση της κατάστασης. Αναστάτωση προκλήθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα χθες στην Εθνική Οδό στην περιοχή της Σούδας, όταν γιόταχη αυτοκίνητο που κινούνταν στο οδικοδίκτυο τυλίχθηκε ξαφνικά στις φλόγες. Ο οδηγός πρόλαβε να σταματήσει και να το εγκαταλείψει εγκαίρως, αποφεύγοντας τα χειρότερα. Νέες έκτακτες παρεμβάσεις ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των νοικοκυριών που δοκιμάζονται οικονομικά από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης στις τσέπες τους, ετοιμάζει το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο. Η ραγδαία αύξηση των τιμών στο πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και άλλα ενεργειακά καύσιμα αφήνουν έντονο το αποτύπωμά τους στην πραγματική οικονομία και στην καθημερινότητα των πολιτών. Διαφορά 16,8 ποσοστίων μονάδων στην εκτίμηση ψήφου από το δεύτερο Πασόκ διατηρεί Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Opinion Poll που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Σε σχέση με την έρευνα του Μαρτίου, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει μια πόλη 1,5% στα ποσοστά της, ενώ το Πασόκ διατηρεί τη δεύτερη θέση 14,4% παρά την ραγδαία αύξηση των ποσοστιαίων στο άλλο κόμμα, που εκτοξεύτηκε μέσα σε ένα μήνα στο 12,6% από 8,8%. Το σαφές προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας αποτυπώνεται με το πλέον χαρακτηριστικό τρόπο στην παράταση νίκης, καθώς το 54,4% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές θα κερδίσει ξανά η Νέα Δημοκρατία, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί μια μεγάλη διαφορά στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός από τους πολιτικούς του αντιπάλους. Νομοθετική ρύθμιση για τα ηλεκτρικά πατίνια προαναγγέλει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Με νόμο θα καθιερώσουμε πεζόδρομους για πατίνια, δήλωσε ο ίδιος, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό. Τόνισε δε ότι οι ανήλικοι απαγορεύεται να κινούνται με τα πατίνια στους δρόμους. Εντός της εβδομάδας αναμένεται εκτός απροόπτου να ανακοινωθούν από τη ΔΥΠΑ τα προσωρινά αποτελέσματα του κοινωνικού τουρισμού 2026-2027. Με την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων θα ξεκινήσουν και οι ενστάσεις. Την πιο σοβαρή δοκιμασία περνάει η εκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν μετά από ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούζ και νέες επιθέσεις με ντρόνς και πυράβλους. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ότι οι Ιρανικές δυνάμεις θα εξαφανιστούν από προσαπουγής αν στοχεύσουν αμερικανικά πλοία, ενώ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανακοίνωσαν αναχέτηση 19 απειλών και πυρκαγιά σε πετρελαϊκό λιμένα στη Φουτζέιρα. Εθρίο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 14 και 21 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 10 και 25 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις έως 2 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σήμερα Τρίτη, 5 Μαΐου 2026, ημέρα εορτής της Αγίας Ειρήνης. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.

0: Plus FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός. Η ώρα είναι 6. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Στα 545 εκατομμύρια ευρώ είναι διαμορφωμένος φέτος ο προϋπολογισμός στα οικολογικά σχήματα, με την πίστοσή τους να μπαίνει στην τελική ευθεία και να προγραμματίζεται για το δεύτερο 15ήμερο του Μαΐου. Το συνολικό ποσό που θα μπει στους λογαριασμούς των αγροτών και η δυνατότητα των αρμοδίων υπηρεσιών να προχωρήσουν στις απαραίτητες ανακατονομές πόρων θα καθορίσουν και το ύψος των τελικών μοναδιαίων πριν. Καραμπόλα οχημάτων και ανατροπή ενός γιόταχη σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην Εθνική Οδό στο Ηράκλειο, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στην κυκλοφορία, ενώ άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις για τη διαχείριση της κατάστασης. Αναστάτωση προκλήθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα χθες στην Εθνική Οδό στην περιοχή της Σούδας, όταν γιόταχη αυτοκίνητο που κινούνταν στο οδικοδίκτυο τυλίχθηκε ξαφνικά στις φλόγες. Ο οδηγός πρόλαβε να σταματήσει και να το εγκαταλείψει εγκαίρως, αποφεύγοντας τα χειρότερα. Νέες έκτακτες παρεμβάσεις ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των νοικοκυριών που δοκιμάζονται οικονομικά από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης στις τσέπες τους, ετοιμάζει το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο. Η ραγδαία αύξηση των τιμών στο πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και άλλα ενεργειακά καύσιμα αφήνουν έντονο το αποτύπωμά τους στην πραγματική οικονομία και στην καθημερινότητα των πολιτών. Διαφορά 16,8 ποσοστίων μονάδων στην εκτίμηση ψήφου από το δεύτερο Πασόκ διατηρεί Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Opinion Poll που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Σε σχέση με την έρευνα του Μαρτίου, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει μια πόλη 1,5% στα ποσοστά της, ενώ το Πασόκ διατηρεί τη δεύτερη θέση 14,4% παρά την ραγδαία αύξηση των ποσοστιαίων στο άλλο κόμμα, που εκτοξεύτηκε μέσα σε ένα μήνα στο 12,6% από 8,8%. Το σαφές προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας αποτυπώνεται με το πλέον χαρακτηριστικό τρόπο στην παράταση νίκης, καθώς το 54,4% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές θα κερδίσει ξανά η Νέα Δημοκρατία, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί μια μεγάλη διαφορά στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός από τους πολιτικούς του αντιπάλους. Νομοθετική ρύθμιση για τα ηλεκτρικά πατίνια προαναγγέλει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Με νόμο θα καθιερώσουμε πεζόδρομους για πατίνια, δήλωσε ο ίδιος, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό. Τόνισε δε ότι οι ανήλικοι απαγορεύεται να κινούνται με τα πατίνια στους δρόμους. Εντός της εβδομάδας αναμένεται εκτός απροόπτου να ανακοινωθούν από τη ΔΥΠΑ τα προσωρινά αποτελέσματα του κοινωνικού τουρισμού 2026-2027. Με την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων θα ξεκινήσουν και οι ενστάσεις. Την πιο σοβαρή δοκιμασία περνάει η εκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν μετά από ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούζ και νέες επιθέσεις με ντρόνς και πυράβλους. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ότι οι Ιρανικές δυνάμεις θα εξαφανιστούν από πρόσωπο γης αν στοχεύσουν αμερικανικά πλοία, ενώ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανακοίνωσαν αναχέτηση 19 απειλών και πυρκαγιά σε πετρελαϊκό λιμένα στη Φουτζέιρα. Εθρίο σημειών το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 14 και 21 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη, ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 10 και 25 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις έως 2 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σήμερα Τρίτη, 5 Μαΐου 2026, ημέρα εορτής της Αγίας Ειρήνης. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.
1: Λέμε τσάο στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
0: Τσάο, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
1: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
0: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
1: Τσάο καφέ, snack and more. Στο 15 χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
0: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 7. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Στα 545 εκατομμύρια ευρώ είναι διαμορφωμένος φέτος ο προϋπολογισμός στα οικολογικά σχήματα, με την πίστοσή τους να μπαίνει στην τελική ευθεία και να προγραμματίζεται για το δεύτερο 15ήμερο του Μαΐου. Το συνολικό ποσό που θα μπει στους λογαριασμούς των αγροτών και η δυνατότητα των αρμοδίων υπηρεσιών να προχωρήσουν στις απαραίτητες ανακατονομές πόρων θα καθορίσουν και το ύψος των τελικών μοναδιαίων πριν. Καραμπόλα οχημάτων και ανατροπή ενός γιόταχη σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην Εθνική Οδό στο Ηράκλειο, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στην κυκλοφορία, ενώ άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις για τη διαχείριση της κατάστασης. Αναστάτωση προκλήθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα χθες στην Εθνική Οδό στην περιοχή της Σούδας, όταν γιόταχη αυτοκίνητο που κινούνταν στο οδικοδίκτυο τυλίχθηκε ξαφνικά στις φλόγες. Ο οδηγός πρόλαβε να σταματήσει και να το εγκαταλείψει εγκαίρως, αποφεύγοντας τα χειρότερα. Νέες έκτακτες παρεμβάσεις ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των νοικοκυριών που δοκιμάζονται οικονομικά από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης στις τσέπες τους, ετοιμάζει το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο. Η ραγδαία αύξηση των τιμών στο πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και άλλα ενεργειακά καύσιμα αφήνουν έντονο το αποτύπωμά τους στην πραγματική οικονομία και στην καθημερινότητα των πολιτών. Διαφορά 16,8 ποσοστίων μονάδων στην εκτίμηση ψήφου από το δεύτερο Πασόκ διατηρεί Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Opinion Poll που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Σε σχέση με την έρευνα του Μαρτίου, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει μια πόλη 1,5% στα ποσοστά της, ενώ το Πασόκ διατηρεί τη δεύτερη θέση 14,4% παρά τη ραγδαία αύξηση των ποσοστιαίων στο άλλο κόμμα, που εκτοξεύτηκε μέσα σε ένα μήνα στο 12,6% από 8,8%. Το σοφές προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας αποτυπώνεται με το πλέον χαρακτηριστικό τρόπο στην παράταση νίκης, καθώς το 54,4% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές θα κερδίσει ξανά η Νέα Δημοκρατία, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί μια μεγάλη διαφορά στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός από τους πολιτικούς του αντιπάλους. Νομοθετική ρύθμιση για τα ηλεκτρικά πατίνια προαναγγέλει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Με νόμο θα καθιερώσουμε πεζόδρομους για πατίνια, δήλωσε ο ίδιος, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό. Τόνισε δε ότι οι ανήλικοι απαγορεύεται να κινούνται με τα πατίνια στους δρόμους. Εντός της εβδομάδας αναμένεται εκτός απροόπτου να ανακοινωθούν από τη ΔΥΠΑ τα προσωρινά αποτελέσματα του κοινωνικού τουρισμού 2026-2027. Με την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων θα ξεκινήσουν και οι ενστάσεις. Την πιο σοβαρή δοκιμασία περνάει η εκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν μετά από ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούζ και νέες επιθέσεις με ντρόνς και πυράβλους. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ότι οι Ιρανικές δυνάμεις θα εξαφανιστούν από πρόσωπο γης αν στοχεύσουν αμερικανικά πλοία, ενώ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανακοίνωσαν αναχέτηση 19 απειλών και πυρκαγιά σε πετρελαϊκό λιμένα στη Φουτζέιρα. Εθρίο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 14 και 21 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη, ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 10 και 25 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις έως 2 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σήμερα Τρίτη, 5 Μαΐου 2026, ημέρα εορτής της Αγίας Ειρήνης. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
2: Τώρα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340 23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις, ΩΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και πέρα Μαρεδίμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Αγροαναπτυξιακή.
5: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
6: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
5: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
6: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
5: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
7: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
8: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
7: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
2: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 που αναμένεται να ανοίξει το Μάιο με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
7: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
8: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
6: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
9: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
6: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
9: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
6: Ορίστε.
9: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
10: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
11: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

μην ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.

0: κινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μιλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
1: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
2: Σίνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
1: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα, καθημερινά, από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
2: Σίνκα Χαριτάκης, μέλος των σούπερ μάρκετ Σίνκα.
1: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
2: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
1: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
2: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
1: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
3: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
4: Αγροτικό συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
3: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
4: Και τώρα, νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
3: Αγροτικό συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
4: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
3: Τηλέφωνο 28340-20737.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις, μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο? Τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μιλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο milopotamostalentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook Milopotamos Talent Show, Instagram Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 8. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Στα 545 εκατομμύρια ευρώ είναι διαμορφωμένος φέτος ο προϋπολογισμός στα οικολογικά σχήματα, με την πίστοσή τους να μπαίνει στην τελική ευθεία και να προγραμματίζεται για το δεύτερο 15ήμερο του Μαΐου. Το συνολικό ποσό που θα μπει στους λογαριασμούς των αγροτών και η δυνατότητα των αρμοδίων υπηρεσιών να προχωρήσουν στις απαραίτητες ανακατονομές πόρων θα καθορίσουν και το ύψος των τελικών μοναδιαίων πριν. Καραμπόλα οχημάτων και ανατροπή ενός γιόταχης σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην Εθνική Οδό στο Ηράκλειο, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στην κυκλοφορία, ενώ άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις για τη διαχείριση της κατάστασης. Αναστάτωση προκλήθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα χθες στην Εθνική Οδό στην περιοχή της Σούδας, όταν γιόταχη αυτοκίνητο που κινούνταν στο οδικοδίκτυο τυλίχθηκε ξαφνικά στις φλόγες. Ο οδηγός πρόλαβε να σταματήσει και να το εγκαταλείψει εγκαίρως, αποφεύγοντας τα χειρότερα. Νέες έκτακτες παρεμβάσεις ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των νοικοκυριών που δοκιμάζονται οικονομικά από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης στις τσέπες τους, ετοιμάζει το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο. Η ραγδαία αύξηση των τιμών στο πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και άλλα ενεργειακά καύσιμα αφήνουν έντονο το αποτύπωμά τους στην πραγματική οικονομία και στην καθημερινότητα των πολιτών. Διαφορά 16,8 ποσοστίων μονάδων στην εκτίμηση ψήφου από το δεύτερο Πασόκ διατηρεί Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Opinion Poll που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Σε σχέση με την έρευνα του Μαρτίου, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει μια πόλη 1,5% στα ποσοστά της, ενώ το Πασόκ διατηρεί τη δεύτερη θέση 14,4% παρά την ραγδαία αύξηση των ποσοστιαίων στο άλλο κόμμα, που εκτοξεύτηκε μέσα σε ένα μήνα στο 12,6% από 8,8%. Το σαφές προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας αποτυπώνεται με το πλέον χαρακτηριστικό τρόπο στην παράταση νίκης, καθώς το 54,4% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές θα κερδίσει ξανά η Νέα Δημοκρατία, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί μια μεγάλη διαφορά στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός από τους πολιτικούς του αντιπάλους. Νομοθετική ρύθμιση για τα ηλεκτρικά πατίνια προαναγγέλει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Με νόμο θα καθιερώσουμε πεζόδρομους για πατίνια, δήλωσε ο ίδιος, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό. Τόνισε δε ότι οι ανήλικοι απαγορεύεται να κινούνται με τα πατίνια στους δρόμους. Εντός της εβδομάδας αναμένεται εκτός απροόπτου να ανακοινωθούν από τη ΔΥΠΑ τα προσωρινά αποτελέσματα του κοινωνικού τουρισμού 2026-2027. Με την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων θα ξεκινήσουν και οι ενστάσεις. Την πιο σοβαρή δοκιμασία περνάει η εκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν μετά από ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούζ και νέες επιθέσεις με ντρόνς και πυράβλους. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ότι οι Ιρανικές δυνάμεις θα εξαφανιστούν από πρόσωπο γης αν στοχεύσουν αμερικανικά πλοία, ενώ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανακοίνωσαν αναχέτηση 19 απειλών και πυρκαγιά σε πετρελαϊκή κολλημένα στη Φουτζέιρα. Εθρίο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 14 και 21 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 10 και 25 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις έως 2 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σήμερα Τρίτη, 5 Μαΐου 2026, ημέρα εορτής της Αγίας Ειρήνης. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Manolis Kouloudis.
2: θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλεφωνώ 6980-8467-21.
3: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
4: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
3: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
4: Smart Stores στο Πέραμα.
3: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
4: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
3: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
4: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
3: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20-520.
4: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
3: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
1: Τώρα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
1: Ο επαγγελματισμός,
2: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
1: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
2: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
1: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων,
2: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
5: Σας ενημερώνουμε ότι το κατάστημά μας είναι εγκεκριμένος προμηθευτής του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και διαθέτουμε πιστοποιημένες αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύμφωνες. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε μας.
1: Καλαϊτζάκης στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
2: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
1: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χονδρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοποιίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
6: Κάτι νέο, φρέσκο και ποιοτικό ήρθε και μαζί του φέρνει νέο αέρα στο μαγειρευτό φαγητό. Κάτι πολύτιμο που σερβίρεται ζεστό, κατευθείαν από την κατσαρόλα και φτιάχνεται με αγάπη, νεράκι και αγνά φρέσκα υλικά. Το Ζαφύρι, σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340-22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης. Το Ζαφύρι. Αρώματα, γεύσεις και αναμνήσεις από την κουζίνα της μαμάς μας.
7: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
8: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χονδρική ηλιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
7: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
8: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωση.
1: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
7: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
8: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
7: Τηλέφωνο 2834-020-030.
9: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.

0: Μη ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστές.

0: 2-10-4-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
3: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28 34 0 23 123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρια το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28 34 0 22 055.
5: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
6: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
5: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
6: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
5: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
6: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28 34 0 22 304.
7: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 31 0 526.
8: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
9: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
8: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
9: Θαμνοκοπτικά,
8: αλυσοπρίωνα,
9: θερμοκήπια κήπου,
8: τσεκαστικά,
9: αντλίες,
8: πλυστικά,
9: είδη συνεργείου,
8: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
9: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
8: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
8: Τηλέφωνο 28 310 5 70 70.
9: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias
8: ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
10: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Σούπερ μάρκετ Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς.
3: Αρακάς φρόζο ενός κιλού 1,97. Μακαρόνια μέλισσα ολικής νούμερο 10 1,05 ευρώ. Φρυγανιές φόρμα σίκαλης 1,19. Γαριδάκια τσίτος 1,08 ευρώ. Μύθος μπύρα κουτί συσκευασία 6-2 δώρο 5,98. Ουίσκι βάτεξ 19 13,64.
10: Σούπερ μάρκετ Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28 34 0 22 029. Μια στάση στο Σπανουδάκι και τα έχεις όλα.
11: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
0: Τσάο, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
11: Δοκίμασε λαχταριστά snacks, σφολιάτες και πεντανόστιμα sandwich.
12: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
11: Τσάο καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
12: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 9. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Στα 545 εκατομμύρια ευρώ είναι διαμορφωμένος φέτος ο προϋπολογισμός στα οικολογικά σχήματα, με την πίστοσή τους να μπαίνει στην τελική ευθεία και να προγραμματίζεται για το δεύτερο 15ήμερο του Μαΐου. Το συνολικό ποσό που θα μπει στους λογαριασμούς των αγροτών και η δυνατότητα των αρμοδίων υπηρεσιών να προχωρήσουν στις απαραίτητες ανακατονομές πόρων θα καθορίσουν και το ύψος των τελικών μοναδιαίων πριν. Καραμπόλα οχημάτων και ανατροπή ενός γιόταχη σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην Εθνική Οδό στο Ηράκλειο, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στην κυκλοφορία, ενώ άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις για τη διαχείριση της κατάστασης. Αναστάτωση προκλήθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα χθες στην Εθνική Οδό στην περιοχή της Σούδας, όταν γιόταχη αυτοκίνητο που κινούνταν στο οδικοδίκτυο τυλίχθηκε ξαφνικά στις φλόγες. Ο οδηγός πρόλαβε να σταματήσει και να το εγκαταλείψει εγκαίρως, αποφεύγοντας τα χειρότερα. Νέες έκτακτες παρεμβάσεις ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των νοικοκυριών που δοκιμάζονται οικονομικά από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης στις τσέπες τους, ετοιμάζει το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο. Η ραγδαία αύξηση των τιμών στο πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και άλλα ενεργειακά καύσιμα αφήνουν έντονο το αποτύπωμά τους στην πραγματική οικονομία και στην καθημερινότητα των πολιτών. Διαφορά 16,8 ποσοστίων μονάδων στην εκτίμηση ψήφου από το δεύτερο Πασόκ διατηρεί Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Opinion Poll που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Σε σχέση με την έρευνα του Μαρτίου, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει μια απώλεια 1,5% στα ποσοστά της, ενώ το Πασόκ διατηρεί τη δεύτερη θέση 14,4% παρά τη ραγδαία αύξηση των ποσοστιαίων στο άλλο κόμμα, που εκτοξεύτηκε μέσα σε ένα μήνα στο 12,6% από 8,8%. Το σαφές προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας αποτυπώνεται με το πλέον χαρακτηριστικό τρόπο στην παράταση νίκης, καθώς το 54,4% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές θα κερδίσει ξανά η Νέα Δημοκρατία, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί μια μεγάλη διαφορά στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός από τους πολιτικούς του αντιπάλους. Νομοθετική ρύθμιση για τα ηλεκτρικά πατίνια προαναγγέλει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Με νόμο θα καθιερώσουμε πεζόδρομους για πατίνια, δήλωσε ο ίδιος, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό. Τόνισε δε ότι οι ανήλικοι απαγορεύεται να κινούνται με τα πατίνια στους δρόμους. Εντός της εβδομάδας αναμένεται εκτός απρόπτου να ανακοινωθούν από τη ΔΥΠΑ τα προσωρινά αποτελέσματα του κοινωνικού τουρισμού 2026-2027. Με την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων θα ξεκινήσουν και οι ενστάσεις. Την πιο σοβαρή δοκιμασία περνάει η εκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν μετά από ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούς και νέες επιθέσεις με ντρόνς και πυράβλους. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ότι οι ιρανικές δυνάμεις θα εξαφανιστούν από προσαπουγής αν στοχεύσουν αμερικανικά πλοία, ενώ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανακοίνωσαν αναχέτηση 19 πυλών και πυρκαγιά σε πετρελαϊκό λιμένα κολλημένα στη Φουτζέιρα. Εθρίο σημειών το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 14 και 21 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 10 και 25 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις έως 2 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σήμερα Τρίτη, 5 Μαΐου 2026, ημέρα εορτής της Αγίας Ειρήνης. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.
3: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
2: Για
4: ποιότητα και οικονομία χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Γραβιέρα Κρήτης Pop 10,95 το κιλό. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές και Digestive Paris Δημητριακών σε σούπερ τιμές. Προϊόντα Ava και Νοξίμα σε σούπερ τιμές. Φίνις, ταμπλέτες All in One 22 τεμάχια 6,79. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
5: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα, γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
6: Αγροτικό συνεταιρισμό Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
5: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
6: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
5: Αγροτικό συνεταιρισμό Μιλοποτάμου.
6: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
5: Τηλεφωνώ 28 34 0 20 737.
7: Στις άδειες

0: Λάλος FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
2: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
2: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα, σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
4: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χονδρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοπίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
5: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
6: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χονδρική λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
5: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
6: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωση.
4: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
5: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
6: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
5: Τηλέφωνο 2834-020-030.
7: Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις, ΩΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και Πέραμα Ρεθύμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Αγροαναπτυξιακή.
8: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
9: Σύνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
8: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα καθημερινά από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
9: Σύνκα Χαριτάκης. Μέλος των σούπερ μάρκετ Σύνκα.
8: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
9: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
8: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
9: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
8: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
10: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
11: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
10: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
11: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
10: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
12: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
13: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
12: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
4: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 που αναμένεται να ανοίξει το Μάιο με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
12: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
13: Τηλέφωνα 28-340-22-431 και 6986-380-160.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο? Τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μιλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο milopotamostalentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook Milopotamos Talent Show, Instagram Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: 98,6. Σε σοκ βρίσκεται η κοινωνία της Κρήτης από την ενψυχροεκτέλεση του 20χρονου Νικίστρατου γεμιστού στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Ένα περιστατικό που συγκλονίζει όχι μόνο την Κρήτη αλλά και ολόκληρη τη χώρα, φέροντας ξανά στο προσκήνιο ένα αιματηρό χρονικό με ρίζες του παρελθόν. Το φωνικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου, σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της περιοχής, μπροστά στα μάτια περαστικών και θαμώνων καταστημάτων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, προηγήθηκε σύγκρουση των οχημάτων του 20χρονου με εκείνο του 54χρονου δράστη, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο η σύγκρουση να μην ήταν τυχαία, αλλά να αποτέλεσε την αφορμή για την επίθεση. Αμέσως μετά το περιστατικό, ο νεαρός κατέβηκε από το όχημά του και προσπάθησε να απομακρυνθεί πεζός, αντιλαμβανόμενος τον κίνδυνο. Μάρτυρες αναφέρουν ότι επιχείρησε να βρει καταφύγιο σε παρακείμενο χώρο, ωστόσο δεν πρόλαβε. Ο 54χρονος τον καταδίωξε και άνοιξε πύρα από κοντινή απόσταση, πυροβολώντας τον επανειλημμένα. Οι σφαίρες τον βρήκαν στο σώμα με αποτέλεσμα να πέσει αιμόφυτο στο οδόστρωμα και να καταλήξει σχεδόν ακαριαία. Τουλάχιστον 4 σφαίρες δέχθηκε το θύμα. Ο 54χρονος δράστης δεν επιχείρησε να διαφύγει και λίγη ώρα μετά την πράξη του παρουσιάστηκε αυτοβούλος στις αστυνομικές αρχές, παραδίδοντας το όπλο και ομολογώντας την πράξη του. Το υπόβαθρο της υπόθεσης οδηγεί πίσω στο 2023, όταν σε τροχαίο δυστύχημα επί της παραλιακής λεωφόρου του Ηρακλείου είχε χάσει τη ζωή του ο 17χρονος γιος του δράστη. Στο δυστύχημα εκείνο φερόταν να εμπλέκεται ο 20χρονος που δολοφονήθηκε, στοιχείο που σύμφωνα με πληροφορίες είχε δημιουργήσει ένα βαθύ χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών. Ο 54χρονος φέρεται να μην αποδέχθηκε ποτέ την έκβαση εκείνης της υπόθεσης, θεωρώντας ότι δεν αποδόθηκε δικαιοσύνη. Νέα διάσταση ωστόσο λαμβάνει το έγκλημα, καθώς σήμερα το πρωί συνελήφθηκε η 54χρονη σύζυγος του δράστη, η οποία επέβαινε συνοδηγό στο αμάξι του σύζυγου της την ώρα της δολοφονίας. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στον θαλάσσιο χώρο νότια του Λασιθίου. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο εντοπίστηκε περίπου 25 με 26 χιλιόμετρα νότια ανατολικά του Γουδουρά. Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 5,6 χιλιόμετρα. Η κρίση στη Μέση Ανατολή έχει επηρεάσει τα ταξίδια, ωστόσο η Κρήτη διατηρεί τη δημοφιλία της. Τα τελευταία επίσημα στατιστικά στοιχεία για τον Απρίλιο από το αεροδρόμιο Ηρακλείου δείχνουν θετικό πρόσημο. Ο αριθμός των επιβατών που προσγειώθηκαν στον Νίκος Καζαντζάκης έφτασε τις 342.000. Στις πτήσεις εσωτερικού καταγράφηκε οριακή άνοδος της τάξης του 0,6%. Μέσα στον μήνα αναμένεται η απόφαση του μονομελές υφετίου Χανίων, στο οποίο χθες συζητήθηκαν οι 5 από τις 6 συνολικά αιτήσεις του Δημοσίου για τις αναγκαστικές απαλωτριώσεις στις περιφερειακές ενότητες Ρεθύμνου και Χανίων. Κατατέθηκαν 5 αιτήσεις για την περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου και 2 για την περιφερειακή ενότητα Χανίων, εκ των οποίων η μία είναι κοινή, γι' αυτό και στο σύνολό τους οι αιτήσεις Δημοσίου είναι 6. Όλες αφορούν τις αναγκαστικές απαλωτριώσεις που δρομολογεί το κράτος, προκειμένου να εκτελεί το έργο κατασκευής του ΒΟΑΚ. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώνει την προσωρινή πάυση της επιχείρησης Ελευθερία λίγα μόλις 24 ώρα μετά την ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούς, επικαλούμενος μεταξύ άλλων πρόοδο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 24 βαθμών Κελσίου. Αύριο Πέμπτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 13 και 26 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Τετάρτη 6 Μαΐου 2026.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες.

0: 2-10-4-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
3: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
3: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
4: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χοντρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοπίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
5: Για τις πιο φρέσκες και εκλεκτές επιλογές έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 4,95 το κιλό. Κοτόπουλο ολόκληρο 2,65 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,98. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
6: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μιλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.

0: Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
2: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
1: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
2: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
1: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
2: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
1: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλεφωνό 6980-8467-21.
2: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
3: Τώρα υπονέα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Ο επαγγελματισμός,
5: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
4: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
5: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
4: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων,
5: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
6: Σας ενημερώνουμε ότι το κατάστημά μας είναι εγκεκριμένος προμηθευτής του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και διαθέτουμε πιστοποιημένες αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύμφωνες. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε μας.
4: Καλαϊτζάκης στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
5: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
7: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
1: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
7: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
1: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
7: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
1: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
7: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
8: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικού στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 526.
9: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
10: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
11: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
10: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
11: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
10: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ερυθρίμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
11: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 11. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Στα 545 εκατομμύρια ευρώ είναι διαμορφωμένος φέτος ο προϋπολογισμός στα οικολογικά σχήματα, με την πίστοσή τους να μπαίνει στην τελική ευθεία και να προγραμματίζεται για το δεύτερο 15ήμερο του Μαΐου. Το συνολικό ποσό που θα μπει στους λογαριασμούς των αγροτών και η δυνατότητα των αρμοδίων υπηρεσιών να προχωρήσουν στις απαραίτητες ανακατονομές πόρων θα καθορίσουν και το ύψος των τελικών μοναδιαίων πριν. Καραμπόλα οχημάτων και ανατροπή ενός γιόταχη σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην Εθνική Οδό στο Ηράκλειο, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στην κυκλοφορία, ενώ άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις για τη διαχείριση της κατάστασης. Αναστάτωση προκλήθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα χθες στην Εθνική Οδό στην περιοχή της Σούδας, όταν γιόταχη αυτοκίνητο που κινούνταν στο οδικοδίκτυο τυλίχθηκε ξαφνικά στις φλόγες. Ο οδηγός πρόλαβε να σταματήσει και να το εγκαταλείψει εγκαίρως, αποφεύγοντας τα χειρότερα. Νέες έκτακτες παρεμβάσεις ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των νοικοκυριών που δοκιμάζονται οικονομικά από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης στις τσέπες τους, ετοιμάζει το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο. Η ραγδαία αύξηση των τιμών στο πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και άλλα ενεργειακά καύσιμα αφήνουν έντονο το αποτύπωμά τους στην πραγματική οικονομία και στην καθημερινότητα των πολιτών. Διαφορά 16,8 ποσοστίων μονάδων στην εκτίμηση ψήφου από το δεύτερο Πασόκ διατηρεί Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Opinion Poll που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Σε σχέση με την έρευνα του Μαρτίου, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει μια απώλεια 1,5% στα ποσοστά της, ενώ το Πασόκ διατηρεί τη δεύτερη θέση 14,4% παρά τη ραγδαία αύξηση των ποσοστιαίων στο άλλο κόμμα, που εκτοξεύτηκε μέσα σε ένα μήνα στο 12,6% από 8,8%. Το σαφές προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας αποτυπώνεται με το πλέον χαρακτηριστικό τρόπο στην παράταση νίκης, καθώς το 54,4% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές θα κερδίσει ξανά η Νέα Δημοκρατία, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί μια μεγάλη διαφορά στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός από τους πολιτικούς του αντιπάλους. Νομοθετική ρύθμιση για τα ηλεκτρικά πατίνια προαναγγέλει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Με νόμο θα καθιερώσουμε πεζόδρομους για πατίνια, δήλωσε ο ίδιος, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό. Τόνισε δε ότι οι ανήλικοι απαγορεύεται να κινούνται με τα πατίνια στους δρόμους. Εντός της εβδομάδας αναμένεται εκτός απροόπτου να ανακοινωθούν από τη ΔΥΠΑ τα προσωρινά αποτελέσματα του κοινωνικού τουρισμού 2026-2027. Με την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων θα ξεκινήσουν και οι ενστάσεις. Την πιο σοβαρή δοκιμασία περνάει η εκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν μετά από ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούζ και νέες επιθέσεις με ντρόνς και πυράβλους. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ότι οι Ιρανικές δυνάμεις θα εξαφανιστούν από προσαπουγής αν στοχεύσουν αμερικανικά πλοία, ενώ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανακοίνωσαν αναχέτηση 19 απειλών και πυρκαγιά σε πετρελαϊκό λιμένα στη Φουτζέιρα. Εθρίως σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 14 και 21 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 10 και 25 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις έως 2 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σήμερα Τρίτη, 5 Μαΐου 2026, ημέρα εορτής της Αγίας Ειρήνης.

0: όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
1: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
2: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
1: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
2: Smart Stores στο πέραμα.
1: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
2: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
1: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
2: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες, αλλά και επώνυμες θήκες, Yes και Carl για iPhone. Ακόμα, αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
1: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20-520.
2: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
1: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά, λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055. Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
3: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
1: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
3: Θαμνοκοπτικά.
1: Αλυσοπρίωνα.
3: Θερμοκήπια κήπου.
1: Ψεκαστικά.
3: Αντλίες.
1: Πλυστικά.
3: Είδη συνεργείου.
1: Εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
3: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
1: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
1: Τηλέφωνο 28310-57070.
3: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
1: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
4: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς.
5: Όλα τα προϊόντα Σάιος, σαμπουάν, κοντίσιονερ, αφρή μαλλιών και λακ σε μοναδικές τιμές. Babylino νούμερο 6 και νούμερο 7, μεγάλες συσκευασίες 9 και 88. Βαφή μαλλιών Παλέ 3 και 38. Μαλακτικό Λενόρ 59 μεζούρες 3 και 74.
4: Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-22029. Μια στάση στον Σπανουδάκη και τα έχεις όλα.
1: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
2: Σύνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
1: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα, καθημερινά από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
2: Σύνκα Χαριτάκης, μέλος των σούπερ μάρκετ Σύνκα.
1: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
2: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
1: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
2: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
1: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.

0: γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλύματα, χονδρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοπίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
1: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
2: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χονδρική λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
1: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
2: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες. Απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωσης.
0: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
1: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
2: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
1: Τηλέφωνο 2834-020-030.
3: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας.
4: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
3: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
4: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
3: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
4: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
5: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
6: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
5: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
6: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
5: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
4: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές, οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
3: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
4: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
0: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 που αναμένεται να ανοίξει το Μάιο με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
4: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
3: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
0: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο? Τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μιλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο μιλοπόταμο talentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social. Facebook, Μιλοπόταμος Talent Show. Instagram, Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: Σκάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 12. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Στα 545 εκατομμύρια ευρώ είναι διαμορφωμένος φέτος ο προϋπολογισμός στα οικολογικά σχήματα, με την πίστοσή τους να μπαίνει στην τελική ευθεία και να προγραμματίζεται για το δεύτερο 15ήμερο του Μαΐου. Το συνολικό ποσό που θα μπει στους λογαριασμούς των αγροτών και η δυνατότητα των αρμοδίων υπηρεσιών να προχωρήσουν στις απαραίτητες ανακατονομές πόρων θα καθορίσουν και το ύψος των τελικών μοναδιαίων πριν. Καραμπόλα οχημάτων και ανατροπή ενός γιόταχη σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην Εθνική Οδό στο Ηράκλειο, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στην κυκλοφορία, ενώ άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις για τη διαχείριση της κατάστασης. Αναστάτωση προκλήθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα χθες στην Εθνική Οδό στην περιοχή της Σούδας, όταν γιόταχη αυτοκίνητο που κινούνταν στο οδικοδίκτυο τυλίχθηκε ξαφνικά στις φλόγες. Ο οδηγός πρόλαβε να σταματήσει και να το εγκαταλείψει εγκαίρως, αποφεύγοντας τα χειρότερα. Νέες έκτακτες παρεμβάσεις ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των νοικοκυριών που δοκιμάζονται οικονομικά από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης στις τσέπες τους, ετοιμάζει το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο. Η ραγδαία αύξηση των τιμών στο πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και άλλα ενεργειακά καύσιμα αφήνουν έντονο το αποτύπωμά τους στην πραγματική οικονομία και στην καθημερινότητα των πολιτών. Διαφορά 16,8 ποσοστίων μονάδων στην εκτίμηση ψήφου από το δεύτερο Πασόκ διατηρεί Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Opinion Poll που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Σε σχέση με την έρευνα του Μαρτίου, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει μια απώλεια 1,5% στα ποσοστά της, ενώ το Πασόκ διατηρεί τη δεύτερη θέση 14,4% παρά τη ραγδαία αύξηση των ποσοστιαίων στο άλλο κόμμα, που εκτοξεύτηκε μέσα σε ένα μήνα στο 12,6% από 8,8%. Το σαφές προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας αποτυπώνεται με το πλέον χαρακτηριστικό τρόπο στην παράταση νίκης, καθώς το 54,4% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές θα κερδίσει ξανά η Νέα Δημοκρατία, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί μια μεγάλη διαφορά στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός από τους πολιτικούς του αντιπάλους. Νομοθετική ρύθμιση για τα ηλεκτρικά πατίνια προαναγγέλει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Με νόμο θα καθιερώσουμε πεζόδρομους για πατίνια, δήλωσε ο ίδιος, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό. Τόνισε δε ότι οι ανήλικοι απαγορεύεται να κινούνται με τα πατίνια στους δρόμους. Εντός της εβδομάδας αναμένεται εκτός απρόπτου να ανακοινωθούν από τη ΔΥΠΑ τα προσωρινά αποτελέσματα του κοινωνικού τουρισμού 2026-2027. Με την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων θα ξεκινήσουν και οι ενστάσεις. Την πιο σοβαρή δοκιμασία περνάει η εκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν μετά από ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούς και νέες επιθέσεις με ντρόνς και πυράβλους. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ότι οι ιρανικές δυνάμεις θα εξαφανιστούν από προσαπουγής αν στοχεύσουν αμερικανικά πλοία, ενώ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανακοίνωσαν αναχέτηση 19 απειλών και πυρκαγιά σε πετρελαϊκό λιμένα στη Φουτζέιρα. Εθρίως σημειών το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 14 και 21 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 10 και 25 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις έως 2 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Τρίτη, 5 Μαΐου 2026, ημέρα εορτής της Αγίας Ειρήνης.
2: Ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βίο Ζωέλ Σπυριδάκης.
3: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λοιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
2: Βιομηχανία Βίο Ζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα, καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
3: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε 3 άρτια εξοπλισμένα καταστήματα, σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
1: Τώρα υπό νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28 34 0 23 123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Για τις πιο φρέσκες και εκλεκτές επιλογές έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 4,95 το κιλό. Κοτόπουλο ολόκληρο 2,65 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,98. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
5: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 31 0 526.
6: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
7: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
8: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
7: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
8: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
7: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθυμνού Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
8: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

0: Μη ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες.

0: 2-10-34-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλης Κουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
5: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
4: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
5: Smart Stores στο Πέραμα.
4: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
5: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
4: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
5: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
4: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
5: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
4: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
6: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
7: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
8: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
7: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
8: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
7: Ορίστε.
8: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο Πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
2: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο Πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
8: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι μία. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Στα 545 εκατομμύρια ευρώ είναι διαμορφωμένος φέτος ο προϋπολογισμός στα οικολογικά σχήματα, με την πίστοσή τους να μπαίνει στην τελική ευθεία και να προγραμματίζεται για το δεύτερο 15ήμερο του Μαΐου. Το συνολικό ποσό που θα μπει στους λογαριασμούς των αγροτών και η δυνατότητα των αρμοδίων υπηρεσιών να προχωρήσουν στις απαραίτητες ανακατονομές πόρων θα καθορίσουν και το ύψος των τελικών μοναδιαίων πριν. Καραμπόλα οχημάτων και ανατροπή ενός γιόταχη σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην Εθνική Οδό στο Ηράκλειο, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στην κυκλοφορία, ενώ άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις για τη διαχείριση της κατάστασης. Αναστάτωση προκλήθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα χθες στην Εθνική Οδό στην περιοχή της Σούδας, όταν γιόταχη αυτοκίνητο που κινούνταν στο οδικοδίκτυο τυλίχθηκε ξαφνικά στις φλόγες. Ο οδηγός πρόλαβε να σταματήσει και να το εγκαταλείψει εγκαίρως, αποφεύγοντας τα χειρότερα. Νέες έκτακτες παρεμβάσεις ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των νοικοκυριών που δοκιμάζονται οικονομικά από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης στις τσέπες τους, ετοιμάζει το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο. Η ραγδαία αύξηση των τιμών στο πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και άλλα ενεργειακά καύσιμα αφήνουν έντονο το αποτύπωμά τους στην πραγματική οικονομία και στην καθημερινότητα των πολιτών. Διαφορά 16,8 ποσοστίων μονάδων στην εκτίμηση ψήφου από το δεύτερο Πασόκ διατηρεί Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Opinion Poll που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Σε σχέση με την έρευνα του Μαρτίου, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει μια απώλεια 1,5% στα ποσοστά της, ενώ το Πασόκ διατηρεί τη δεύτερη θέση 14,4% παρά την ραγδαία αύξηση των ποσοστιαίων στο άλλο κόμμα, που εκτοξεύτηκε μέσα σε ένα μήνα στο 12,6% από 8,8%. Το σαφές προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας αποτυπώνεται με το πλέον χαρακτηριστικό τρόπο στην παράταση νίκης, καθώς το 54,4% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές θα κερδίσει ξανά η Νέα Δημοκρατία, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί μια μεγάλη διαφορά στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός από τους πολιτικούς του αντιπάλους. Νομοθετική ρύθμιση για τα ηλεκτρικά πατίνια προαναγγέλει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Με νόμο θα καθιερώσουμε πεζόδρομους για πατίνια, δήλωσε ο ίδιος, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό. Τόνισε δε ότι οι ανήλικοι απαγορεύεται να κινούνται με τα πατίνια στους δρόμους. Εντός της εβδομάδας αναμένεται εκτός απρόπτου να ανακοινωθούν από τη ΔΥΠΑ τα προσωρινά αποτελέσματα του κοινωνικού τουρισμού 2026-2027. Με την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων θα ξεκινήσουν και οι ενστάσεις. Την πιο σοβαρή δοκιμασία περνάει η εκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν μετά από ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούς και νέες επιθέσεις με ντρόνς και πυράβλους. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ότι οι ιρανικές δυνάμεις θα εξαφανιστούν από προσώπου γης αν στοχεύσουν αμερικανικά πλοία, ενώ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανακοίνωσαν αναχέτηση 19 πυλών και πυρκαγιά σε πετρελαϊκό λιμένα στη Φουτζέιρα. Εθρίως σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 14 και 21 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 10 και 25 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις έως 2 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σήμερα Τρίτη, 5 Μαΐου 2026, ημέρα εορτής της Αγίας Ειρήνης.

0: όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
1: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
2: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
1: Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
3: Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις, ΩΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και πέρα Μαρεδίμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Αγροαναπτυξιακή.
4: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
5: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
4: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
5: Θαμνοκοπτικά.
4: Αλυσοπρίωνα.
5: Θερμοκήπια κήπου.
4: Τσεκαστικά.
5: Αντλίες.
4: Πλυστικά.
5: Είδη συνεργείου.
4: Εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
5: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
4: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
4: Τηλέφωνο 28310-5-7070.
5: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
4: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
6: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
7: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
6: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
7: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
6: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
8: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
9: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
8: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
2: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 που αναμένεται να ανοίξει το Μάιο με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
8: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
9: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.

0: Γάλλος FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε. Ο επαγγελματισμός,
1: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
0: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
1: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
0: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων,
1: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
2: Σας ενημερώνουμε ότι το κατάστημά μας είναι εγκεκριμένος προμηθευτής του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και διαθέτουμε πιστοποιημένες αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύμφωνες. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε μας.
0: Καλαϊτζάκης στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
1: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
3: Για τις πιο φρέσκες και εκλεκτές επιλογές έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 4,95 το κιλό. Κοτόπουλο ολόκληρο 2,65 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,98. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
4: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310526.
5: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
6: Αγροτικός συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
5: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
6: Και τώρα, νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
5: Αγροτικός συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
6: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
5: Τηλέφωνο 28340-20737.
7: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Γάλλος FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο? Τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μιλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο milopotamostalentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook Milopotamos Talent Show, Instagram Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.
8: Αυτή η ιστορία συνέβη σε ένα κουτούκι στο Εγάλεο. Ευτυχία Παπαγιανοπούλου 1960.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 3. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Στα 545 εκατομμύρια ευρώ είναι διαμορφωμένος φέτος ο προϋπολογισμός στα οικολογικά σχήματα, με την πίστοσή τους να μπαίνει στην τελική ευθεία και να προγραμματίζεται για το δεύτερο 15ήμερο του Μαΐου. Το συνολικό ποσό που θα μπει στους λογαριασμούς των αγροτών και η δυνατότητα των αρμοδίων υπηρεσιών να προχωρήσουν στις απαραίτητες ανακατονομές πόρων θα καθορίσουν και το ύψος των τελικών μοναδιαίων πριν. Καραμπόλα οχημάτων και ανατροπή ενός γιόταχη σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην Εθνική Οδό στο Ηράκλειο, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στην κυκλοφορία, ενώ άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις για τη διαχείριση της κατάστασης. Αναστάτωση προκλήθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα χθες στην Εθνική Οδό στην περιοχή της Σούδας, όταν γιόταχη αυτοκίνητο που κινούνταν στο οδικοδίκτυο τυλίχθηκε ξαφνικά στις φλόγες. Ο οδηγός πρόλαβε να σταματήσει και να το εγκαταλείψει εγκαίρως, αποφεύγοντας τα χειρότερα. Νέες έκτακτες παρεμβάσεις ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των νοικοκυριών που δοκιμάζονται οικονομικά από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης στις τσέπες τους, ετοιμάζει το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο. Η ραγδαία αύξηση των τιμών στο πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και άλλα ενεργειακά καύσιμα αφήνουν έντονο το αποτύπωμά τους στην πραγματική οικονομία και στην καθημερινότητα των πολιτών. Διαφορά 16,8 ποσοστίων μονάδων στην εκτίμηση ψήφου από το δεύτερο Πασόκ διατηρεί Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Opinion Poll που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Σε σχέση με την έρευνα του Μαρτίου, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει μια απώλεια 1,5% στα ποσοστά της, ενώ το Πασόκ διατηρεί τη δεύτερη θέση 14,4% παρά τη ραγδαία αύξηση των ποσοστιαίων στο άλλο κόμμα, που εκτοξεύτηκε μέσα σε ένα μήνα στο 12,6% από 8,8%. Το σαφές προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας αποτυπώνεται με το πλέον χαρακτηριστικό τρόπο στην παράταση νίκης, καθώς το 54,4% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές θα κερδίσει ξανά η Νέα Δημοκρατία, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί μια μεγάλη διαφορά στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός από τους πολιτικούς του αντιπάλους. Νομοθετική ρύθμιση για τα ηλεκτρικά πατίνια προαναγγέλει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Με νόμο θα καθιερώσουμε πεζόδρομους για πατίνια, δήλωσε ο ίδιος, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό. Τόνισε δε ότι οι ανήλικοι απαγορεύεται να κινούνται με τα πατίνια στους δρόμους. Εντός της εβδομάδας αναμένεται εκτός απροόπτου να ανακοινωθούν από τη ΔΥΠΑ τα προσωρινά αποτελέσματα του κοινωνικού τουρισμού 2026-2027. Με την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων θα ξεκινήσουν και οι ενστάσεις. Την πιο σοβαρή δοκιμασία περνάει η εκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν μετά από ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούς και νέες επιθέσεις με ντρόνς και πυράβλους. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ότι οι Ιρανικές δυνάμεις θα εξαφανιστούν από πρόσωπο γης αν στοχεύσουν αμερικανικά πλοία, ενώ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανακοίνωσαν αναχέτηση 19 πυλών και πυρκαγιά σε πετρελαϊκό λιμένα στη Φουτζέιρα. Τρία σημειών το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 14 και 21 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 10 και 25 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις έως 2 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σήμερα Τρίτη, 5 Μαΐου 2026, ημέρα εορτής της Αγίας Ειρήνης. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
0: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340 23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
3: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
4: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
5: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
4: Μην αγχώνεσαι, πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
5: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
4: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
6: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
7: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
6: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
2: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 που αναμένεται να ανοίξει το Μάιο με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
6: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
7: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
8: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
9: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μηλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
8: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
9: Και τώρα, νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
8: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μηλοποτάμου.
9: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
8: Τηλέφωνο 28340 20 737.

0: τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για το ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
1: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
2: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
2: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
4: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χοντρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοπίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
6: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Σούπερ μάρκετ Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς.
7: Αρακάς φρόζο 1 κιλού 1,97. Μακαρόνια μέλισσα ολικής νούμερο 10 1,05 ευρώ. Φρυγανιές φόρμας σίκαλης 1,19. Γαριδάκια τσίτος 1,08 ευρώ. Μύθος μπύρα κουτί συσκευασία 6-2 δώρο 5,98. Ουίσκι βάτ 69 13,64.
6: Σούπερ μάρκετ Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-22029. Μια στάση στο Σπανουδάκι και τα έχεις όλα.
8: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Κάλος FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.
9: Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο? Τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μυλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο μυλοπόταμος-talentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook Μυλοπόταμος Talent Show, Instagram Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: δεν γυρνάω πίσω ξανά.
1: Τάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
2: Η ώρα είναι 4. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σε σοκ βρίσκεται η κοινωνία της Κρήτης από την ανψυχρό εκτέλεση του 20χρονου νικήστατρου γεμιστού στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Ένα περιστατικό που συγκλονίζει όχι μόνο την Κρήτη αλλά και ολόκληρη τη χώρα, φέροντας ξανά στο προσκήνιο ένα αιματηρό χρονικό με ρίζες στο παρελθόν. Το φωνικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου, σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της περιοχής, μπροστά στα μάτια περαστικών και θαμώνων καταστημάτων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, προηγήθηκε σύγκρουση των οχημάτων του 20χρονου με εκείνο του 54χρονου δράστη, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο η σύγκρουση να μην ήταν τυχαία, αλλά να αποτέλεσε την αφορμή για την επίθεση. Αμέσως μετά το περιστατικό, ο νεαρός κατέβηκε από το όχημά του και προσπάθησε να απομακρυνθεί πεζός, αντιλαμβανόμενος τον κίνδυνο. Μάρτυρες αναφέρουν ότι επιχείρησε να βρει καταφύγιο σε παρακείμενο χώρο, ωστόσο δεν πρόλαβε. Ο 54χρονος τον καταδίωξε και άνοιξε πύρα από κοντινή απόσταση, πυροβολώντας τον επανειλημμένα. Οι σφαίρες τον βρήκαν στο σώμα με αποτέλεσμα να πέσει αιμόφυτο στο οδόστρωμα και να καταλήξει σχεδόν ακαριαία. Τουλάχιστον 4 σφαίρες δέχθηκε το θύμα. Ο 54χρονος δράστης δεν επιχείρησε να διαφύγει και λίγη ώρα μετά την πράξη του παρουσιάστηκε αυτοβούλος στις αστυνομικές αρχές, παραδίδοντας το όπλο και ομολογώντας την πράξη του. Το υπόβαθρο της υπόθεσης οδηγεί πίσω στο 2023, όταν σε τροχιοδυστύχημα επί της παραλιακής λεωφόρου του Ηρακλείου είχε χάσει τη ζωή του ο 17χρονος γιος του δράστη. Στο δυστύχημα εκείνο φερόταν να εμπλέκεται το 20χρονος που δολοφονήθηκε, στοιχείο που σύμφωνα με πληροφορίες είχε δημιουργήσει ένα βαθύ χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών. Ο 54χρονος φέρεται να μην αποδέχτηκε ποτέ την έκβαση εκείνης της υπόθεσης, θεωρώντας ότι δεν αποδόθηκε δικαιοσύνη. Νέα διάσταση ωστόσο λαμβάνει το έγκλημα, καθώς σήμερα το πρωί συνελήφθηκε η 54χρονη σύζυγος του δράστη, η οποία επέβαινε συνοδηγό στο αμάξι του σύζυγου της την ώρα της δολοφονίας. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, στον θαλάσσιο χώρο νότια του Λασιθίου. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο εντοπίστηκε περίπου 25-26 χιλιόμετρα νότια ανατολικά του Γουδουρά. Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 5,6 χιλιόμετρα. Η κρίση στη Μέση Ανατολή έχει επηρεάσει τα ταξίδια, ωστόσο η Κρήτη διατηρεί τη δημοφιλία της. Τα τελευταία επίσημα στατιστικά στοιχεία για τον Απρίλιο από το αεροδρόμιο Ηρακλείου δείχνουν θετικό πρόσημο. Ο αριθμός των επιβατών που προσγειώθηκαν στον Νίκος Καζαντζάκης έφτασε τις 342.000. Στις πτήσεις εσωτερικού καταγράφηκε οριακή άνοδος της τάξης του 0,6%. Μέσα στον μήνα αναμένεται η απόφαση του μονομελούς εφετείου Χανίων, στο οποίο χθες συζητήθηκαν οι 5 από τις 6 συνολικά αιτήσεις του Δημοσίου και τις αναγκαστικές απαλωτριώσεις στις περιφερειακές ενότητες Ρεθύμνου και Χανίων. Κατατέθηκαν 5 αιτήσεις για την περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου και 2 για την περιφερειακή ενότητα Χανίων, εκ των οποίων η μία είναι κοινή, γι' αυτό και στο σύνολό τους οι αιτήσεις Δημοσίου είναι 6. Όλες αφορούν τις αναγκαστικές απαλωτριώσεις που δρομολογεί το κράτος, προκειμένου να εκτελεί το έργο κατασκευής του ΒΟΑΚ. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώνει την προσωρινή πάυση της επιχείρησης Ελευθερία λίγα μόλις 24 ώρα μετά την ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούς, επικαλούμενος μεταξύ άλλων πρόοδο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Έθριος σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 24 βαθμών Κελσίου. Αύριο Πέμπτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 13 και 26 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Τετάρτη 6 Μαΐου 2026.
3: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
4: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
3: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
4: Smart Stores στο πέραμα.
3: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
4: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
3: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
4: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, κλειδί τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
3: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
4: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
3: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
5: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
6: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
7: Για ποιότητα και οικονομία χωρίς συμβιβασμούς, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Γραβιέρα Κρήτης Pop 10,95 το κιλό. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές και Digestive Πάρης Δημητριακών σε σούπερ τιμές. Προϊόντα Ava και Νοξίμα σε σούπερ τιμές. Φίνις. Ταμπλέτες All in One 22 τεμάχια 6,79. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
8: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
9: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
8: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
9: Θαμνοκοπτικά.
8: Αλυσοπρίωνα.
9: Θερμοκήπια κήπου.
8: Ψεκαστικά.
9: Αντλίες.
8: Πλυστικά.
9: Είδη συνεργείου.
8: Εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
9: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
8: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
8: Τηλέφωνο 28310-57070.
9: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
8: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
10: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.

0: Πόλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλά ακόμα είδη για εκρηκτικές στιγμές διασκέδασης.
1: Boom Balloon στο πέραμα. Διεύθυνση Μαρία Χνάρη. Τηλέφωνο 698-174-77-94.
2: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
3: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
4: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
3: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
4: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
3: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
4: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
3: Θα μας βρείτε στο πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
5: Ο επαγγελματισμός,
6: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
5: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
6: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
5: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων,
6: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
7: Σας ενημερώνουμε ότι το κατάστημά μας είναι εγκεκριμένος προμηθευτής του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και διαθέτουμε πιστοποιημένες αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύμφωνες. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε μας.
5: Καλαϊτζάκης στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
6: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
8: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
9: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χονδρική ηλιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
8: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
9: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωσης.
10: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
8: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
9: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
8: Τηλέφωνο 2834-020-030.
11: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310526.
12: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
13: Αγροτικό συνεταιρισμός Μυλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
14: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
13: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
14: Αγροτικό συνεταιρισμός Μυλοποτάμου.
13: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία στα γραφεία του συνεταιρισμού.
14: Τηλεφωνώ 28340 20 737.
15: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
16: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
15: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
16: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
15: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθυμνού Ηρακλείου, σε Ελατζιμάς.
16: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

0: Σκάλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός. Η ώρα είναι 5. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Σκάλος FM 88,6. Σε σοκ βρίσκεται η κοινωνία της Κρήτης από την ενψυχροεκτέλεση του 20χρονου νικήστατρου γεμιστού στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Ένα περιστατικό που συγκλονίζει όχι μόνο την Κρήτη αλλά και ολόκληρη τη χώρα, φέροντας ξανά στο προσκήνιο ένα αιματηρό χρονικό με ρίζες στο παρελθόν. Το φωνικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου, σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της περιοχής, μπροστά στα μάτια περαστικών και θαμώνων καταστημάτων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, προηγήθηκε σύγκρουση των οχημάτων του 20χρονου με εκείνο του 54χρονου δράστη, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο η σύγκρουση να μην ήταν τυχαία, αλλά να αποτέλεσε την αφορμή για την επίθεση. Αμέσως μετά το περιστατικό, ο νεαρός κατέβηκε από το όχημά του και προσπάθησε να απομακρυνθεί πεζός, αντιλαμβανόμενος τον κίνδυνο. Μάρτυρες αναφέρουν ότι επιχείρησε να βρει καταφύγιο σε παρακείμενο χώρο, ωστόσο δεν πρόλαβε. Ο 54χρονος τον καταδίωξε και άνοιξε πύρα από κοντινή απόσταση, πυροβολώντας τον επανειλημμένα. Οι σφαίρες τον βρήκαν στο σώμα με αποτέλεσμα να πέσει αιμόφυτο στο δόστρωμα και να καταλήξει σχεδόν ακαριαία. Τουλάχιστον 4 σφαίρες δέχθηκε το θύμα. Ο 54χρονος δράστης δεν επιχείρησε να διαφύγει και λίγη ώρα μετά την πράξη του παρουσιάστηκε αυτοβούλος στις αστυνομικές αρχές, παραδίδοντας το όπλο και ομολογώντας την πράξη του. Το υπόβαθρο της υπόθεσης οδηγεί πίσω στο 2023, όταν σε τροχαίο δυστύχημα επί της παραλιακής λεωφόρου του Ηρακλείου είχε χάσει τη ζωή του ο 17χρονος γιος του δράστη. Στο δυστύχημα εκείνο φερόταν να εμπλέκεται το 20χρονος που δολοφονήθηκε, στοιχείο που σύμφωνα με πληροφορίες είχε δημιουργήσει ένα βαθύ χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών. Ο 54χρονος φέρεται να μην αποδέχτηκε ποτέ την έκβαση εκείνης της υπόθεσης, θεωρώντας ότι δεν αποδόθηκε δικαιοσύνη. Νέα διάσταση ωστόσο λαμβάνει το έγκλημα, καθώς σήμερα το πρωί συνελήφθηκε η 54χρονη σύζυγος του δράστη, η οποία επέβαινε συνοδηγός στο αμάξι του σύζυγου της την ώρα της δολοφονίας. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, στον θαλάσσιο χώρο νότια του Λασιθίου. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο εντοπίστηκε περίπου 25 με 26 χιλιόμετρα νότια ανατολικά του Γουδουρά. Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 5,6 χιλιόμετρα. Η κρίση στη Μέση Ανατολή έχει επηρεάσει τα ταξίδια, ωστόσο η Κρήτη διατηρεί τη δημοφιλία της. Τα τελευταία επίσημα στατιστικά στοιχεία για τον Απρίλιο από το αεροδρόμιο Ηρακλείου δείχνουν θετικό πρόσημο. Ο αριθμός των επιβατών που προσγειώθηκαν στον Νίκος Καζαντζάκης έφτασε τις 342.000. Στις πτήσεις εσωτερικού καταγράφηκε οριακή άνοδος της τάξης του 0,6%. Μέσα στο μήνα αναμένεται η απόφαση του μονομελές εφετείου Χανίων, στο οποίο χθες συζητήθηκαν οι 5 από τις 6 συνολικά αιτήσεις του Δημοσίου για τις αναγκαστικές απαλωτριώσεις στις περιφερειακές ενότητες Ρεθύμνου και Χανίων. Κατατέθηκαν 5 αιτήσεις για την περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου και 2 για την περιφερειακή ενότητα Χανίων, εκ των οποίων η μία είναι κοινή, γι' αυτό και στο σύνολό τους οι αιτήσεις Δημοσίου είναι 6. Όλες αφορούν τις αναγκαστικές απαλωτριώσεις που δρομολογεί το κράτος, προκειμένου να εκτελεί το έργο κατασκευής του ΒΟΑΚ. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώνει την προσωρινή πάυση της επιχείρησης Ελευθερία λίγα μόλις 24 ώρα μετά την ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούς, επικαλούμενος μεταξύ άλλων πρόοδο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους δακρύων από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ και τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 16 και 24 βαθμών Κελσίου. Αύριο Πέμπτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 13 και 26 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Σκάλος FM 88,6, σήμερα Τετάρτη 6 Μαΐου 2026.
1: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας.
2: Επιγραφές Βουκάλης. Υπομειακής εμπειρίας στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
1: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
2: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
1: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
2: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
1: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 2834-0-22-304.
3: Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις ΩΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και Πέραμα Ρεθύμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Αγροαναπτυξιακή.
4: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
5: Σύνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
4: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα, καθημερινά, από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
5: Σύνκα Χαριτάκης, μέλος των σούπερ μάρκετ Σύνκα.
4: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
5: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
5: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
4: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
6: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
7: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
6: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
7: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
6: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
8: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
9: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
8: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
10: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 που αναμένεται να ανοίξει το Μάιο με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
8: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
9: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.

0: Σκανδάλος FM. Η Κρήτη στο ραδιόφωνο.
1: Καλά στεγα. Μια μισή ώρα κριτικά και σήμερα από τον Τάλο. Καλά ήταν. Αύριο πάει στις 4 το απόγευμα. Επαεθάμαστε. Α, και για εκείνους σας που ξυπνούν καλά πρωί, να βάλουν τον Τάλο στις 5, από παίζει κοντιλιές ίσα με τσεξίμιση. Να ακούσουνε.
2: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
3: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
3: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε 3 άρτια εξοπλισμένα καταστήματα, σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
4: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλύματα, χονδρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοποιίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22-007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
5: Για τις πιο φρέσκες και εκλεκτές επιλογές έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 4,95 το κιλό. Κοτόπουλο ολόκληρο 2,65 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,98. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
6: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Τάλος FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο? Τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μυλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο μυλοπόταμος-talentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social. Facebook, Μυλοπόταμος Talent Show. Instagram, Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: μαλακές για να τραγουδάς τα τραγούδια μου.
1: Τραγουδάω για μένα, για τον εαυτό μου, σε να μιλάω στον καθρέφτη.

0: Καλησπέρα, παιδιά.
1: Τι έχετε να δηλώσετε για το νέο σας πρόγραμμα?
0: Έχει παλιά και καινούργια τραγούδια.
2: Η συνεργασία σας με τον Νίκο Κόκκινο.
0: Ο Νίκος είναι το μεγαλύτερο ταλέντο. Φωτεινή σε ερωτευμένη.

0: Σκανδάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 6. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σε σοκ βρίσκεται η κοινωνία της Κρήτης από την ανεψυχροεκτέλεση του 20χρονου Νικήστα Τρουγεμιστού στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Ένα περιστατικό που συγκλονίζει όχι μόνο την Κρήτη αλλά και ολόκληρη τη χώρα, φέροντας ξανά στο προσκήνιο ένα αιματηρό χρονικό με ρίζες στο παρελθόν. Το φωνικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου, σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της περιοχής, μπροστά στα μάτια περαστικών και θαμώνων καταστημάτων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, προηγήθηκε σύγκρουση των οχημάτων του 20χρονου με εκείνο του 54χρονου δράστη, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο η σύγκρουση να μην ήταν τυχαία, αλλά να αποτέλεσε την αφορμή για την επίθεση. Αμέσως μετά το περιστατικό, ο νεαρός κατέβηκε από το όχημά του και προσπάθησε να απομακρυνθεί πεζός, αντιλαμβανόμενος τον κίνδυνο. Μάρτυρες αναφέρουν ότι επιχείρησε να βρει καταφύγιο σε παρακείμενο χώρο, ωστόσο δεν πρόλαβε. Ο 54χρονος τον καταδίωξε και άνοιξε πύρα από κοντινή απόσταση, πυροβολώντας τον επανειλημμένα. Οι σφαίρες τον βρήκαν στο σώμα με αποτέλεσμα να πέσει αιμόφυτο στο οδόστρωμα και να καταλήξει σχεδόν ακαριαία. Τουλάχιστον 4 σφαίρες δέχθηκε το θύμα. Ο 54χρονος δράστης δεν επιχείρησε να διαφύγει και λίγη ώρα μετά την πράξη του παρουσιάστηκε αυτοβούλος στις αστυνομικές αρχές, παραδίδοντας το όπλο και ομολογώντας την πράξη του. Το υπόβαθρο της υπόθεσης οδηγεί πίσω στο 2023, όταν σε τροχαίο δυστύχημα επί της παραλιακής λεωφόρου του Ηρακλείου είχε χάσει τη ζωή του ο 17χρονος γιος του δράστη. Στο δυστύχημα εκείνο φερόταν να εμπλέκεται ο 20χρονος που δολοφονήθηκε, στοιχείο που σύμφωνα με πληροφορίες είχε δημιουργήσει ένα βαθύ χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών. Ο 54χρονος φέρεται να μην αποδέχτηκε ποτέ την έκβαση εκείνης της υπόθεσης, θεωρώντας ότι δεν αποδόθηκε δικαιοσύνη. Νέα διάσταση ωστόσο λαμβάνει το έγκλημα, καθώς σήμερα το πρωί συνελήφθηκε η 54χρονη σύζυγος του δράστη, η οποία επέβαινε συνοδηγό στο αμάξι του σύζυγου της την ώρα της δολοφονίας. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, στον θαλάσσιο χώρο νότια του Λασιθίου. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο εντοπίστηκε περίπου 25 με 26 χιλιόμετρα νότια ανατολικά του Γουδουρά. Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 5,6 χιλιόμετρα. Η κρίση στη Μέση Ανατολή έχει επηρεάσει τα ταξίδια, ωστόσο η Κρήτη διατηρεί τη δημοφιλία της. Τα τελευταία επίσημα στατιστικά στοιχεία για τον Απρίλιο από το αεροδρόμιο Ηρακλείου δείχνουν θετικό πρόσημο. Ο αριθμός των επιβατών που προσγειώθηκαν στον Νίκος Καζαντζάκης έφτασε τις 342.000. Στις πτήσεις εσωτερικού καταγράφηκε οριακή άνοδος της τάξης του 0,6%. Μέσα στον μήνα αναμένεται η απόφαση του μονομελές εφετείου Χανίων, στο οποίο χθες συζητήθηκαν οι 5 από τις 6 συνολικά αιτήσεις του Δημοσίου και τις αναγκαστικές απαλωτριώσεις στις περιφερικές ενότητες Ρεθύμνου και Χανίων. Κατατέθηκαν 5 αιτήσεις για την περιφερική ενότητα Ρεθύμνου και 2 για την περιφερική ενότητα Χανίων, εκ των οποίων η μία είναι κοινή, γι' αυτό και στο σύνολό τους οι αιτήσεις Δημοσίου είναι 6. Όλες αφορούν τις αναγκαστικές απαλωτριώσεις που δρομολογεί το κράτος, προκειμένου να εκτελεί το έργο κατασκευής του ΒΟΑΚ. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώνει την προσωρινή πάυση της επιχείρησης Ελευθερία λίγα μόλις 24 ώρα μετά την ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούς, επικαλούμενος μεταξύ άλλων πρόοδο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 24 βαθμών Κελσίου. Αύριο Πέμπτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 13 και 26 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Τετάρτη 6 Μαΐου 2026.
2: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
3: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
2: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
3: Smart Stores στο Πέραμα.
2: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
3: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
2: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
3: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα, αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
2: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
3: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
2: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
1: Τώρα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
3: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χοντρική λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
4: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
3: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωση.
1: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
4: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
3: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
4: Τηλέφωνο 2834-020-030.
5: Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις, ΩΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και Πέραμα Ρεθύμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Αγροαναπτυξιακή.
6: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
3: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
2: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
3: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
2: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
3: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15 χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
2: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.

0: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ. Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακό στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 74.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.

0: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
1: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλης Κουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
0: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
1: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
0: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
1: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
0: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλεφωνώ 6980-8467-21.
2: Για ποιότητα και οικονομία χωρίς συμβιβασμούς, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Γραβιέρα Κρήτης Pop 10,95 το κιλό. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές και Digestive Πάρης Δημητριακών σε σούπερ τιμές. Προϊόντα Ava και Νοξίμα σε σούπερ τιμές. Finish ταμπλέτες All in One 22 τεμάχια 6,79. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
3: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλύματα, χονδρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοπίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
4: Κρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Κρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
5: Κάτι νέο, φρέσκο και ποιοτικό ήρθε και μαζί του φέρνει νέο αέρα στο μαγειρευτό φαγητό. Κάτι πολύτιμο που σερβίρεται ζεστό, κατευθείαν από την κατσαρόλα και φτιάχνεται με αγάπη, μεράκι και αγνά φρέσκα υλικά. Το Ζαφύρι, σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340-22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης. Το Ζαφύρι. Αρώματα, γεύσεις και αναμνήσεις από την κουζίνα της μαμάς μας.
6: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικού στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 526.

0: παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 7. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σε σοκ βρίσκεται η κοινωνία της Κρήτης από την ενψυχρό εκτέλεση του 20χρονου νικήστατρου γεμιστού στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Ένα περιστατικό που συγκλονίζει όχι μόνο την Κρήτη αλλά και ολόκληρη τη χώρα, φέροντας ξανά στο προσκήνιο ένα αιματηρό χρονικό με ρίζες του παρελθόν. Το φωνικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου, σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της περιοχής, μπροστά στα μάτια περαστικών και θαμώνων καταστημάτων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, προηγήθηκε σύγκρουση των οχημάτων του 20χρονου με εκείνο του 54χρονου δράστη, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο η σύγκρουση να μην ήταν τυχαία, αλλά να αποτέλεσε την αφορμή για την επίθεση. Αμέσως μετά το περιστατικό, ο νεαρός κατέβηκε από το όχημά του και προσπάθησε να απομακρυνθεί πεζός, αντιλαμβανόμενος τον κίνδυνο. Μάρτυρες αναφέρουν ότι επιχείρησε να βρει καταφύγιο σε παρακείμενο χώρο, ωστόσο δεν πρόλαβε. Ο 54χρονος τον καταδίωξε και άνοιξε πύρα από κοντινή απόσταση, πυροβολώντας τον επανειλημμένα. Οι σφαίρες τον βρήκαν στο σώμα με αποτέλεσμα να πέσει αιμόφυτο στο οδόστρωμα και να καταλήξει σχεδόν ακαριαία. Τουλάχιστον 4 σφαίρες δέχθηκε το θύμα. Ο 54χρονος δράστης δεν επιχείρησε να διαφύγει και λίγη ώρα μετά την πράξη του παρουσιάστηκε αυτοβούλος στις αστυνομικές αρχές, παραδίδοντας το όπλο και ομολογώντας την πράξη του. Το υπόβαθρο της υπόθεσης οδηγεί πίσω στο 2023, όταν σε τροχαίο δυστύχημα επί της παραλιακής λεωφόρου του Ηρακλείου είχε χάσει τη ζωή του ο 17χρονος γιος του δράστη. Στο δυστύχημα εκείνο φερόταν να εμπλέκεται ο 20χρονος που δολοφονήθηκε, στοιχείο που σύμφωνα με πληροφορίες είχε δημιουργήσει ένα βαθύ χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών. Ο 54χρονος φέρεται να μην αποδέχτηκε ποτέ την έκβαση εκείνης της υπόθεσης, θεωρώντας ότι δεν αποδόθηκε δικαιοσύνη. Νέα διάσταση ωστόσο λαμβάνει το έγκλημα, καθώς σήμερα το πρωί συνελήφθηκε η 54χρονη σύζυγος του δράστη, η οποία επέβαινε συνοδηγό στο αμάξι του σύζυγου της την ώρα της δολοφονίας. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, στον θαλάσσιο χώρο νότια του Λασιθίου. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο εντοπίστηκε περίπου 25 με 26 χιλιόμετρα νότια ανατολικά του Γουδουρά. Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 5,6 χιλιόμετρα. Η κρίση στη Μέση Ανατολή έχει επηρεάσει τα ταξίδια, ωστόσο η Κρήτη διατηρεί τη δημοφιλία της. Τα τελευταία επίσημα στατιστικά στοιχεία για τον Απρίλιο από το αεροδρόμιο Ηρακλείου δείχνουν θετικό πρόσημο. Ο αριθμός των επιβατών που προσγειώθηκαν στον Νίκος Καζαντζάκης έφτασε τις 342.000. Στις πτήσεις εσωτερικού καταγράφηκε οριακή άνοδος της τάξης του 0,6%. Μέσα στο μήνα αναμένεται η απόφαση του μονομελούς εφετείου Χανίων, στο οποίο χθες συζητήθηκαν οι 5 από τις 6 συνολικά αιτήσεις του Δημοσίου για τις αναγκαστικές απαλωτριώσεις στις περιφερειακές ενότητες Ρεθύμνου και Χανίων. Κατατέθηκαν 5 αιτήσεις για την περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου και 2 για την περιφερειακή ενότητα Χανίων, εκ των οποίων η μία είναι κοινή, γι' αυτό και στο σύνολό τους οι αιτήσεις Δημοσίου είναι 6. Όλες αφορούν τις αναγκαστικές απαλωτριώσεις που δρομολογεί το κράτος, προκειμένου να εκτελεί το έργο κατασκευής του ΒΟΑΚ. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώνει την προσωρινή παύση της επιχείρησης Ελευθερία λίγα μόλις 24 ώρα μετά την ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούς, επικαλούμενος μεταξύ άλλων πρόοδο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 24 βαθμών Κελσίου. Αύριο Πέμπτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 13 και 26 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Τετάρτη 6 Μαΐου 2026. Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
3: Σύνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
2: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα, καθημερινά, από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
3: Σύνκα Χαριτάκης. Νίκης. Μέλος των Σούπερ Μάρκετ Σίνκα.
4: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
3: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
3: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
4: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
5: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Com και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
6: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
7: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
6: Μην αγχώνεσαι, πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
7: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
6: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
8: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
9: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
8: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
10: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 που αναμένεται να ανοίξει το Μάιο με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
8: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
9: Τηλέφωνα 28-340-22-431 και 6986-380-160.
11: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
12: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
11: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
12: Και τώρα, νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
11: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
12: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
11: Τηλέφωνο 28 34 0 20 737.

μην ζορίζετε τα αυτιά σας. Talos FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.

0: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
1: Τώρα υπό νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
0: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
2: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
3: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
2: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
3: Φυτιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
2: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
3: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
2: Στο πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
4: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
5: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
4: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
5: Θαμνοκοπτικά,
4: αλυσοπρίωνα,
5: θερμοκήπια κήπου,
4: ψεκαστικά,
5: αντλίες,
4: πλυστικά,
5: είδη συνεργείου,
4: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
5: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
4: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
4: Τηλέφωνο 28310-57070.
5: Βρείτε μας στο Facebook Best Προβιάς.
4: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
6: Λέμε τσάο στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
7: Τσάο, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
6: Δοκίμασε λαχταριστά snacks, σφολιάτες και πεντανόστιμα sandwich.
7: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
6: Τσάο καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
7: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο? Τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μυλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο μυλοπόταμος-talentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social. Facebook, Μυλοπόταμος Talent Show. Instagram, Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 8. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σε σοκ βρίσκεται η κοινωνία της Κρήτης από την εν ψυχρό εκτέλεση του 20χρονου νικήστατρου γεμιστού στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Ένα περιστατικό που συγκλονίζει όχι μόνο την Κρήτη αλλά και ολόκληρη τη χώρα, φέροντας ξανά στο προσκήνιο ένα αιματηρό χρονικό με ρίζες του παρελθόν. Το φωνικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου, σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της περιοχής, μπροστά στα μάτια περαστικών και θαμώνων καταστημάτων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, προηγήθηκε σύγκρουση των οχημάτων του 20χρονου με εκείνο του 54χρονου δράστη, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο η σύγκρουση να μην ήταν τυχαία, αλλά να αποτέλεσε την αφορμή για την επίθεση. Αμέσως μετά το περιστατικό, ο νεαρός κατέβηκε από το όχημά του και προσπάθησε να απομακρυνθεί πεζός, αντιλαμβανόμενος τον κίνδυνο. Μάρτυρες αναφέρουν ότι επιχείρησε να βρει καταφύγιο σε παρακείμενο χώρο, ωστόσο δεν πρόλαβε. Ο 54χρονος τον καταδίωξε και άνοιξε πύρα από κοντινή απόσταση, πυροβολώντας τον επανειλημμένα. Οι σφαίρες τον βρήκαν στο σώμα με αποτέλεσμα να πέσει αιμόφυτο στο οδόστρωμα και να καταλήξει σχεδόν ακαριαία. Τουλάχιστον 4 σφαίρες δέχθηκε το θύμα. Ο 54χρονος δράστης δεν επιχείρησε να διαφύγει και λίγη ώρα μετά την πράξη του παρουσιάστηκε αυτοβούλος στις αστυνομικές αρχές, παραδίδοντας το όπλο και ομολογώντας την πράξη του. Το υπόβαθρο της υπόθεσης οδηγεί πίσω στο 2023, όταν σε τροχαίο δυστύχημα επί της παραλιακής λεωφόρου του Ηρακλείου είχε χάσει τη ζωή του ο 17χρονος γιος του δράστη. Στο δυστύχημα εκείνο φερόταν να εμπλέκεται το 20χρονος που δολοφονήθηκε, στοιχείο που σύμφωνα με πληροφορίες είχε δημιουργήσει ένα βαθύ χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών. Ο 54χρονος φέρεται να μην αποδέχτηκε ποτέ την έκβαση εκείνης της υπόθεσης, θεωρώντας ότι δεν αποδόθηκε δικαιοσύνη. Νέα διάσταση ωστόσο λαμβάνει το έγκλημα, καθώς σήμερα το πρωί συνελήφθηκε η 54χρονη σύζυγος του δράστη, η οποία επέβαινε συνοδηγό στο αμάξι του σύζυγου της την ώρα της δολοφονίας. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, στον θαλάσσιο χώρο νότια του Λασιθίου. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο εντοπίστηκε περίπου 25-26 χιλιόμετρα νότια ανατολικά του Γουδουρά. Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 5,6 χιλιόμετρα. Η κρίση στη Μέση Ανατολή έχει επηρεάσει τα ταξίδια, ωστόσο η Κρήτη διατηρεί τη δημοφιλία της. Τα τελευταία επίσημα στατιστικά στοιχεία για τον Απρίλιο από το αεροδρόμιο Ηρακλείου δείχνουν θετικό πρόσημο. Ο αριθμός των επιβατών που προσγειώθηκαν στον Νίκο Καζαντζάκης έφτασε τις 342.000. Στις πτήσεις εσωτερικού καταγράφηκε οριακή άνοδος της τάξης του 0,6%. Μέσα στον μήνα αναμένεται η απόφαση του μονομελές υφετίου Χανίων, στο οποίο χθες συζητήθηκαν οι 5 από τις 6 συνολικά αιτήσεις του Δημοσίου και τις αναγκαστικές απαλωτριώσεις στις περιφερειακές ενότητες Ρεθύμνου και Χανίων. Κατατέθηκαν 5 αιτήσεις για την περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου και 2 για την περιφερειακή ενότητα Χανίων, εκ των οποίων η μία είναι κοινή, γι' αυτό και στο σύνολό τους οι αιτήσεις Δημοσίου είναι 6. Όλες αφορούν τις αναγκαστικές απαλωτριώσεις που δρομολογεί το κράτος, προκειμένου να εκτελεί το έργο κατασκευής του ΒΟΑΚ. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώνει την προσωρινή πάυση της επιχείρησης Ελευθερία λίγα μόλις 24 ώρα μετά την ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούς, επικαλούμενος μεταξύ άλλων πρόοδο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 24 βαθμών Κελσίου. Αύριο Πέμπτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 13 και 26 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Τετάρτη 6 Μαΐου 2026.
2: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
3: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
2: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
3: Smart Stores στο Πέραμα.
2: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
3: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
2: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
3: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα, αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
2: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
3: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
2: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
4: Ο επαγγελματισμός,
5: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
4: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
5: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
4: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων,
5: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
6: Σας ενημερώνουμε ότι το κατάστημά μας είναι εγκεκριμένος προμηθευτής του προγράμματος «Αλλάζουν σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και διαθέτουμε πιστοποιημένες αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύμφωνες. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε μας.
4: Καλαϊτζάκης στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
5: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
8: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2831.

0: Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
2: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
1: Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
2: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χοντρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοπίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
3: Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις, ΩΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιερά Πέτρα και Πέρα Μαρεθύμνου. Για περισσότερες πληροφορίες.

0: πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanapticiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Αγροαναπτυξιακή.
1: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς.
2: Όλα τα προϊόντα Σάιος, σαμπουάν, κοντίσιονερ, αφρή μαλλιών και λακ σε μοναδικές τιμές. Babylino νούμερο 6 και νούμερο 7, μεγάλες συσκευασίες 9,88. Βαφή μαλλιών παλέ 3,38. Μαλακτικό Lenor 59 μεζούρες 3,74.
1: Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 2834-0-22029. Μια στάση στον Σπανουδάκη και τα έχεις όλα.
3: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
4: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
3: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
4: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
3: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
1: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές, οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
5: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
1: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
2: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 που αναμένεται να ανοίξει το Μάιο με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
1: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
5: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 9. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σε σοκ βρίσκεται η κοινωνία της Κρήτης από την ανεψυχρό εκτέλεση του 20χρονου Νικήστατρου γεμιστού στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Ένα περιστατικό που συγκλονίζει όχι μόνο την Κρήτη αλλά και ολόκληρη τη χώρα, φέροντας ξανά στο προσκήνιο ένα αιματηρό χρονικό με ρίζες στο παρελθόν. Το φωνικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου, σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της περιοχής, μπροστά στα μάτια περαστικών και θαμώνων καταστημάτων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, προηγήθηκε σύγκρουση των οχημάτων του 20χρονου με εκείνο του 54χρονου δράστη, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο η σύγκρουση να μην ήταν τυχαία, αλλά να αποτέλεσε την αφορμή για την επίθεση. Αμέσως μετά το περιστατικό, ο νεαρός κατέβηκε από το όχημά του και προσπάθησε να απομακρυνθεί πεζός, αντιλαμβανόμενος τον κίνδυνο. Μάρτυρες αναφέρουν ότι επιχείρησε να βρει καταφύγιο σε παρακείμενο χώρο, ωστόσο δεν πρόλαβε. Ο 54χρονος τον καταδίωξε και άνοιξε πύρα από κοντινή απόσταση, πυροβολώντας τον επανειλημμένα. Οι σφαίρες τον βρήκαν στο σώμα με αποτέλεσμα να πέσει αιμόφυτο στο οδόστρωμα και να καταλήξει σχεδόν ακαριαία. Τουλάχιστον 4 σφαίρες δέχθηκε το θύμα. Ο 54χρονος δράστης δεν επιχείρησε να διαφύγει και λίγη ώρα μετά την πράξη του παρουσιάστηκε αυτοβούλος στις αστυνομικές αρχές, παραδίδοντας το όπλο και ομολογώντας την πράξη του. Το υπόβαθρο της υπόθεσης οδηγεί πίσω στο 2023, όταν σε τροχαίο δυστύχημα επί της παραλιακής λεωφόρου του Ηρακλείου είχε χάσει τη ζωή του ο 17χρονος γιος του δράστη. Στο δυστύχημα εκείνο φερόταν να εμπλέκεται ο 20χρονος που δολοφονήθηκε, στοιχείο που σύμφωνα με πληροφορίες είχε δημιουργήσει ένα βαθύ χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών. Ο 54χρονος φέρεται να μην αποδέχτηκε ποτέ την έκβαση εκείνης της υπόθεσης, θεωρώντας ότι δεν αποδόθηκε δικαιοσύνη. Νέα διάσταση ωστόσο λαμβάνει το έγκλημα, καθώς σήμερα το πρωί συνελήφθηκε η 54χρονη σύζυγος του δράστη, η οποία επέβαινε συνοδηγό στο αμάξι του σύζυγου της την ώρα της δολοφονίας. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, στον θαλάσσιο χώρο νότια του Λασιθίου. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο εντοπίστηκε περίπου 25 με 26 χιλιόμετρα νότια ανατολικά του Γουδουρά. Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 5,6 χιλιόμετρα. Η κρίση στη Μέση Ανατολή έχει επηρεάσει τα ταξίδια, ωστόσο η Κρήτη διατηρεί τη δημοφιλία της. Τα τελευταία επίσημα στατιστικά στοιχεία για τον Απρίλιο από το αεροδρόμιο Ηρακλείου δείχνουν θετικό πρόσημο. Ο αριθμός των επιβατών που προσγειώθηκαν στον Νίκος Καζαντζάκης έφτασε τις 342.000. Στις πτήσεις εσωτερικού καταγράφηκε οριακή άνοδος της τάξης του 0,6%. Μέσα στο μήνα αναμένεται η απόφαση του μονομελούς εφετείου Χανίων, στο οποίο χθες συζητήθηκαν οι 5 από τις 6 συνολικά αιτήσεις του Δημοσίου για τις αναγκαστικές απαλωτριώσεις στις περιφερειακές ενότητες Ρεθύμνου και Χανίων. Κατατέθηκαν 5 αιτήσεις για την περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου και 2 για την περιφερειακή ενότητα Χανίων, εκ των οποίων η μία είναι κοινή, γι' αυτό και στο σύνολό τους οι αιτήσεις Δημοσίου είναι 6. Όλες αφορούν τις αναγκαστικές απαλωτριώσεις που δρομολογεί το κράτος, προκειμένου να εκτελεί το έργο κατασκευής του ΒΟΑΚ. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώνει την προσωρινή πάυση της επιχείρησης Ελευθερία λίγα μόλις 24 ώρα μετά την ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούζ, επικαλούμενος μεταξύ άλλων πρόοδο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 24 βαθμών Κελσίου. Αύριο Πέμπτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 13 και 26 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Τετάρτη 6 Μαΐου 2026.
3: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ! Ελάτε στο Boom Balloon!
4: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες! Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό!
3: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ! Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
4: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες

0: 2-10-4-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
3: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χοντρική ή λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
2: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
3: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωσης.
4: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
2: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
3: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
2: Τηλέφωνο 2834-020-030.
5: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
6: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
7: Σύνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
6: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα, καθημερινά, από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
7: Σύνκα Χαριτάκης, μέλος των σούπερ μάρκετ Σύνκα.
6: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
7: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
6: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
7: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
6: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
8: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
9: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
8: Άσε που όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
9: Κατάλαβα, θες κούρεμα.
8: Ορίστε,
9: Άρης φίλε μου. Άρης, κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
3: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
9: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης.
5: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λοιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
4: Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
5: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
4: Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
6: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
7: Για ποιότητα και οικονομία χωρίς συμβιβασμούς, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Γραβιέρα Κρήτης Pop 10,95 το κιλό. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές και Digestive Paris Δημητριακών σε σούπερ τιμές. Προϊόντα Ava και Νοξίμα σε σούπερ τιμές. Finish. Ταμπλέτες All in One 22 τεμάχια 6,79. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
8: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάς

0: Αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει transfer, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Travelotopos Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking.com και άλλα. Travelotopos, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
1: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
2: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
1: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
2: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
1: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
2: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο? Τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μυλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο μυλοπόταμος-talentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook Μυλοπόταμος Talent Show, Instagram Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 10. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σε σοκ βρίσκεται η κοινωνία της Κρήτης από την ενψυχρό εκτέλεση του 20χρονου νικήστατρου γεμιστού στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Ένα περιστατικό που συγκλονίζει όχι μόνο την Κρήτη αλλά και ολόκληρη τη χώρα, φέροντας ξανά στο προσκήνιο ένα αιματηρό χρονικό με ρίζες του παρελθόν. Το φωνικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου, σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της περιοχής, μπροστά στα μάτια περαστικών και θαμώνων καταστημάτων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, προηγήθηκε σύγκρουση των οχημάτων του 20χρονου με εκείνο του 54χρονου δράστη, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο η σύγκρουση να μην ήταν τυχαία, αλλά να αποτέλεσε την αφορμή για την επίθεση. Αμέσως μετά το περιστατικό, ο νεαρός κατέβηκε από το όχημά του και προσπάθησε να απομακρυνθεί πεζός, αντιλαμβανόμενος τον κίνδυνο. Μάρτυρες αναφέρουν ότι επιχείρησε να βρει καταφύγιο σε παρακείμενο χώρο, ωστόσο δεν πρόλαβε. Ο 54χρονος τον καταδίωξε και άνοιξε πύρα από κοντινή απόσταση, πυροβολώντας τον επανειλημμένα. Οι σφαίρες τον βρήκαν στο σώμα με αποτέλεσμα να πέσει αιμόφυτο στο οδόστρωμα και να καταλήξει σχεδόν ακαριαία. Τουλάχιστον 4 σφαίρες δέχθηκε το θύμα. Ο 54χρονος δράστης δεν επιχείρησε να διαφύγει και λίγη ώρα μετά την πράξη του παρουσιάστηκε αυτοβούλος στις αστυνομικές αρχές, παραδίδοντας το όπλο και ομολογώντας την πράξη του. Το υπόβαθρο της υπόθεσης οδηγεί πίσω στο 2023, όταν σε τροχαίο δυστύχημα επί της παραλιακής λεωφόρου του Ηρακλείου είχε χάσει τη ζωή του ο 17χρονος γιος του δράστη. Στο δυστύχημα εκείνο φερόταν να εμπλέκεται το 20χρονος που δολοφονήθηκε, στοιχείο που σύμφωνα με πληροφορίες είχε δημιουργήσει ένα βαθύ χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών. Ο 54χρονος φέρεται να μην αποδέχτηκε ποτέ την έκβαση εκείνης της υπόθεσης, θεωρώντας ότι δεν αποδόθηκε δικαιοσύνη. Νέα διάσταση ωστόσο λαμβάνει το έγκλημα, καθώς σήμερα το πρωί συνελήφθηκε η 54χρονη σύζυγος του δράστη, η οποία επέβαινε συνοδηγό στο αμάξι του σύζυγου της την ώρα της δολοφονίας. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, στον θαλάσσιο χώρο νότια του Λασιθίου. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο εντοπίστηκε περίπου 25-26 χιλιόμετρα νότια ανατολικά του Γουδουρά. Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 5,6 χιλιόμετρα. Η κρίση στη Μέση Ανατολή έχει επηρεάσει τα ταξίδια, ωστόσο η Κρήτη διατηρεί τη δημοφιλία της. Τα τελευταία επίσημα στατιστικά στοιχεία για τον Απρίλιο από το αεροδρόμιο Ηρακλείου δείχνουν θετικό πρόσημο. Ο αριθμός των επιβατών που προσγειώθηκαν στον Νίκος Καζαντζάκης έφτασε τις 342.000. Στις πτήσεις εσωτερικού καταγράφηκε οριακή άνοδος της τάξης του 0,6%. Μέσα στον μήνα αναμένεται η απόφαση του μονομελούς εφετείου Χανίων, στο οποίο χθες συζητήθηκαν οι 5 από τις 6 συνολικά αιτήσεις του Δημοσίου και τις αναγκαστικές απαλωτριώσεις στις περιφερειακές ενότητες Ρεθύμνου και Χανίων. Κατατέθηκαν 5 αιτήσεις για την περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου και 2 για την περιφερειακή ενότητα Χανίων, εκ των οποίων η μία είναι κοινή, γι' αυτό και στο σύνολό τους οι αιτήσεις Δημοσίου είναι 6. Όλες αφορούν τις αναγκαστικές απαλωτριώσεις που δρομολογεί το κράτος, προκειμένου να εκτελεί το έργο κατασκευής του ΒΟΑΚ. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώνει την προσωρινή πάυση της επιχείρησης Ελευθερία λίγα μόλις 24 ώρα μετά την ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούς, επικαλούμενος μεταξύ άλλων πρόοδο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Έθριος σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 24 βαθμών Κελσίου. Αύριο Πέμπτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 13 και 26 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Τετάρτη 6 Μαΐου 2026.
2: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
3: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
2: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
3: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
2: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
3: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
2: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
3: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μυλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
3: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
2: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μυλοποτάμου.
2: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
3: Τηλεφωνώ 28340 20 737.

0: Galos FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
2: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
1: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
2: Smart Stores στο Πέραμα.
1: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
2: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
1: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
2: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
1: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340 20 520.
2: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
1: Σκέψου έξυπνα, σκέψου Smart.
3: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χοντρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοπίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340 22007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
4: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθαιουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 526.
5: Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις ΩΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και

Πέρα Μαρεδίμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanapticsiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Ακροαναπτυξιακή.

Η ώρα είναι μία. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σε σοκ βρίσκεται η κοινωνία της Κρήτης από την ενψυχροεκτέλεση του 20χρονου Νική Στατρουγεμιστού στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Ένα περιστατικό που συγκλονίζει όχι μόνο την Κρήτη αλλά και ολόκληρη τη χώρα, φέροντας ξανά στο προσκήνιο ένα αιματηρό χρονικό με ρίζες του παρελθόν. Το φωνικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου, σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της περιοχής, μπροστά στα μάτια περαστικών και θαμώνων καταστημάτων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, προηγήθηκε σύγκρουση των οχημάτων του 20χρονου με εκείνο του 54χρονου δράστη, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο η σύγκρουση να μην ήταν τυχαία, αλλά να αποτέλεσε την αφορμή για την επίθεση. Αμέσως μετά το περιστατικό, ο νεαρός κατέβηκε από το όχημά του και προσπάθησε να απομακρυνθεί πεζός, αντιλαμβανόμενος τον κίνδυνο. Μάρτυρες αναφέρουν ότι επιχείρησε να βρει καταφύγιο σε παρακείμενο χώρο, ωστόσο δεν πρόλαβε. Ο 54χρονος τον καταδίωξε και αν ξεπήρε από κοντινή απόσταση, πυροβολώντας τον επανειλημμένα. Οι σφαίρες τον βρήκαν στο σώμα με αποτέλεσμα να πέσει αιμόφυτο στο οδόστρωμα και να καταλήξει σχεδόν ακαριαία. Τουλάχιστον 4 σφαίρες δέχθηκε το θύμα. Ο 54χρονος δράστης δεν επιχείρησε να διαφύγει και λίγη ώρα μετά την πράξη του παρουσιάστηκε αυτοβούλος στις αστυνομικές αρχές, παραδίδοντας το όπλο και ομολογώντας την πράξη του. Το υπόβαθρο της υπόθεσης οδηγεί πίσω στο 2023, όταν σε τροχιοδυστύχημα επί της παραλιακής λεωφόρου του Ηρακλείου είχε χάσει τη ζωή του ο 17χρονος γιος του δράστη. Στο δυστύχημα εκείνο φερόταν να εμπλέκεται ο 20χρονος που δολοφονήθηκε, στοιχείο που σύμφωνα με πληροφορίες είχε δημιουργήσει ένα βαθύ χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών. Ο 54χρονος φέρεται να μην αποδέχτηκε ποτέ την έκβαση εκείνης της υπόθεσης, θεωρώντας ότι δεν αποδόθηκε δικαιοσύνη. Νέα διάσταση ωστόσο λαμβάνει το έγκλημα, καθώς σήμερα το πρωί συνελήφθηκε η 54χρονη σύζυγος του δράστη, η οποία επέβαινε συνοδηγό στο αμάξι του σύζυγου της την ώρα της δολοφονίας. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, στον θαλάσσιο χώρο νότια του Λασιθίου. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο εντοπίστηκε περίπου 25-26 χιλιόμετρα νότια ανατολικά του Γουδουρά. Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 5,6 χιλιόμετρα. Η κρίση στη Μέση Ανατολή έχει επηρεάσει τα ταξίδια, ωστόσο η Κρήτη διατηρεί τη δημοφιλία της. Τα τελευταία επίσημα στατιστικά στοιχεία για τον Απρίλιο από το αεροδρόμιο Ηρακλείου δείχνουν θετικό πρόσημο. Ο αριθμός των επιβατών που προσγειώθηκαν στον Νίκος Καζαντζάκης έφτασε τις 342.000. Στις πτήσεις εσωτερικού καταγράφηκε οριακή άνοδος της τάξης του 0,6%. Μέσα στον μήνα αναμένεται η απόφαση του μονομελούς υφετίου Χανίων, στο οποίο χθες συζητήθηκαν οι 5 από τις 6 συνολικά αιτήσεις του Δημοσίου για τις αναγκαστικές απαλωτριώσεις στις περιφερειακές ενότητες Ρεθύμνου και Χανίων. Κατατέθηκαν 5 αιτήσεις για την περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου και 2 για την περιφερειακή ενότητα Χανίων, εκ των οποίων η μία είναι κοινή, γι' αυτό και στο σύνολό τους οι αιτήσεις Δημοσίου είναι 6. Όλες αφορούν τις αναγκαστικές απαλωτριώσεις που δρομολογεί το κράτος, προκειμένου να εκτελεί το έργο κατασκευής του ΒΟΑΚ. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώνει την προσωρινή πάυση της επιχείρησης Ελευθερία λίγα μόλις 24 ώρα μετά την ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούς, επικαλούμενος μεταξύ άλλων πρόοδο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 24 βαθμών Κελσίου. Αύριο Πέμπτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 13 και 26 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Τετάρτη 6 Μαΐου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 2. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σε σοκ βρίσκεται η κοινωνία της Κρήτης από την ψυχροεκτέλεση του 20χρονου νικήστατρου γεμιστού στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Ένα περιστατικό που συγκλονίζει όχι μόνο την Κρήτη αλλά και ολόκληρη τη χώρα, φέροντας ξανά στο προσκήνιο ένα αιματηρό χρονικό με ρίζες του παρελθόν. Το φωνικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου, σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της περιοχής, μπροστά στα μάτια περαστικών και θαμώνων καταστημάτων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, προηγήθηκε σύγκρουση των οχημάτων του 20χρονου με εκείνο του 54χρονου δράστη, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο η σύγκρουση να μην ήταν τυχαία, αλλά να αποτέλεσε την αφορμή για την επίθεση. Αμέσως μετά το περιστατικό, ο νεαρός κατέβηκε από το όχημά του και προσπάθησε να απομακρυνθεί πεζός, αντιλαμβανόμενος τον κίνδυνο. Μάρτυρες αναφέρουν ότι επιχείρησε να βρει καταφύγιο σε παρακείμενο χώρο, ωστόσο δεν πρόλαβε. Ο 54χρονος τον καταδίωξε και άνοιξε πύρα από κοντινή απόσταση, πυροβολώντας τον επανειλημμένα. Οι σφαίρες τον βρήκαν στο σώμα με αποτέλεσμα να πέσει αιμόφυτο στο οδόστρωμα και να καταλήξει σχεδόν ακαριαία. Τουλάχιστον 4 σφαίρες δέχθηκε το θύμα. Ο 54χρονος δράστης δεν επιχείρησε να διαφύγει και λίγη ώρα μετά την πράξη του παρουσιάστηκε αυτοβούλος στις αστυνομικές αρχές, παραδίδοντας το όπλο και ομολογώντας την πράξη του. Το υπόβαθρο της υπόθεσης οδηγεί πίσω στο 2023, όταν σε τροχαίο δυστύχημα επί της παραλιακής λεωφόρου του Ηρακλείου είχε χάσει τη ζωή του ο 17χρονος γιος του δράστη. Στο δυστύχημα εκείνο φερόταν να εμπλέκεται ο 20χρονος που δολοφονήθηκε, στοιχείο που σύμφωνα με πληροφορίες είχε δημιουργήσει ένα βαθύ χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών. Ο 54χρονος φέρεται να μην αποδέχτηκε ποτέ την έκβαση εκείνης της υπόθεσης, θεωρώντας ότι δεν αποδόθηκε δικαιοσύνη. Νέα διάσταση ωστόσο λαμβάνει το έγκλημα, καθώς σήμερα το πρωί συνελήφθηκε η 54χρονη σύζυγος του δράστη, η οποία επέβαινε συνοδηγό στο αμάξι του σύζυγου της την ώρα της δολοφονίας. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, στον θαλάσσιο χώρο νότια του Λασιθίου. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο εντοπίστηκε περίπου 25 με 26 χιλιόμετρα νότια ανατολικά του Γουδουρά. Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 5,6 χιλιόμετρα. Η κρίση στη Μέση Ανατολή έχει επηρεάσει τα ταξίδια, ωστόσο η Κρήτη διατηρεί τη δημοφιλία της. Τα τελευταία επίσημα στατιστικά στοιχεία για τον Απρίλιο από το αεροδρόμιο Ηρακλείου δείχνουν θετικό πρόσημο. Ο αριθμός των επιβατών που προσγειώθηκαν στον Νίκος Καζαντζάκης έφτασε τις 342.000. Στις πτήσεις εσωτερικού καταγράφηκε οριακή άνοδος της τάξης του 0,6%. Μέσα στο μήνα αναμένεται η απόφαση του μονομελές εφετείου Χανίων, στο οποίο χθες συζητήθηκαν οι 5 από τις 6 συνολικά αιτήσεις του Δημοσίου για τις αναγκαστικές απαλωτριώσεις στις περιφερειακές ενότητες Ρεθύμνου και Χανίων. Κατατέθηκαν 5 αιτήσεις για την περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου και 2 για την περιφερειακή ενότητα Χανίων, εκ των οποίων η μία είναι κοινή, γι' αυτό και στο σύνολό τους οι αιτήσεις Δημοσίου είναι 6. Όλες αφορούν τις αναγκαστικές απαλωτριώσεις που δρομολογεί το κράτος, προκειμένου να εκτελεί το έργο κατασκευής του ΒΟΑΚ. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώνει την προσωρινή πάυση της επιχείρησης Ελευθερία λίγα μόλις 24 ώρα μετά την ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούς, επικαλούμενος μεταξύ άλλων πρόοδο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 24 βαθμών Κελσίου. Αύριο Πέμπτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 13 και 26 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Τετάρτη 6 Μαΐου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.

που σε ζητάει. Μήνες περάσανε μα η καρδιά πονάει. Κι όσο πονάει άλλο τόσο σ' αγαπάει. Μωρό μου μην ανησυχείς δεν θα σ' αφήσω. Μου είχες πει με αυτά τα λόγια σου να ζήσω. Και να μην ψάξω να φιλήσω άλλα χείλη.

στα στήθια μου, σκοτώνοντας με σωνή. Κι αν θα τη βγάλω, θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 3. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σε σοκ βρίσκεται η κοινωνία της Κρήτης από την ανεψυχρό εκτέλεση του 20χρονου Νικήστατρου Γεμιστού στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Ένα περιστατικό που συγκλονίζει όχι μόνο την Κρήτη αλλά και ολόκληρη τη χώρα, φέροντας ξανά στο προσκήνιο ένα αιματηρό χρονικό με ρίζες του παρελθόν. Το φωνικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου, σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της περιοχής, μπροστά στα μάτια περαστικών και θαμώνων καταστημάτων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, προηγήθηκε σύγκρουση των οχημάτων του 20χρονου με εκείνο του 54χρονου δράστη, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο η σύγκρουση να μην ήταν τυχαία, αλλά να αποτέλεσε την αφορμή για την επίθεση. Αμέσως μετά το περιστατικό, ο νεαρός κατέβηκε από το όχημά του και προσπάθησε να απομακρυνθεί πεζός, αντιλαμβανόμενος τον κίνδυνο. Μάρτυρες αναφέρουν ότι επιχείρησε να βρει καταφύγιο σε παρακείμενο χώρο, ωστόσο δεν πρόλαβε. Ο 54χρονος τον καταδίωξε και άνοιξε πύρα από κοντινή απόσταση, πυροβολώντας τον επανειλημμένα. Οι σφαίρες τον βρήκαν στο σώμα με αποτέλεσμα να πέσει αιμόφυτο στο οδόστρωμα και να καταλήξει σχεδόν ακαριαία. Τουλάχιστον 4 σφαίρες δέχθηκε το θύμα. Ο 54χρονος δράστης δεν επιχείρησε να διαφύγει και λίγη ώρα μετά την πράξη του παρουσιάστηκε αυτοβούλος στις αστυνομικές αρχές, παραδίδοντας το όπλο και